Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε...

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Κόσμος 93,6.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Πέτρος Αδάμ.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζει ο Πρωθυπουργός, καθώς και κυβερνητικά κλιμάκια, εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εξαπολύουν πείρα στην κυβέρνηση. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας τον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε ένα από μήνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόνους προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι. Στη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελνίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6
2: και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γελιτάκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι. Στέρντιους Ρέιντζι 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες δεν έχουμε. Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι. Στέρντιους Ρέιντζι 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες.

0: Αυτό θα είναι δικό μου rebranding.
1: Μου ξύνεται πληγές τώρα.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι. Ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλήνη λέει να δω αίτημα φιλίας από την ΑΔΑΕ και τη στον κόσμο. Κατάλαβε.
1: Δεν κάνει.
0: Επειδή έλεγε πριν η Στέλλα να παρακολουθούν τα Instagram και τα Facebook και τα τέτοια.
1: Δεν κάνουν τέτοια. Δεν κάνουν. Εμένα, α πούμε, θα μπορούσε να με πιάσει εύκολα. Γιατί όποιο μου κάνει αίτημα φιλίας το αποδέχομαι.
0: Το δέχεται. Ναι, δεν έχει τίποτα. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι άνθρωποι που θα ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα δεν είναι άλλο από άτομα τα οποία δεν μοχθούν για τίποτα, δε τι θέλει να καταργήσει με τις πανελλήνιες εξετάσεις, για παράδειγμα. Και επίσης είναι άτομα τα οποία μισούν τον Μητσοτάκη και τίποτα άλλο. Εντάξει, κάποιοι που μισούν τον κύριο Μητσοτάκη δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουν εντάξει καλά τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί να ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά, ας πούμε. Μπορεί να ψηφίσουν, ξέρω εγώ, τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Κωνσταντοπούλου, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχουν και άλλες επιλογές, θέλω να πω. Και λέει, σου λέει ο Αλέξανδρος, να μην λες μόνο για τους τεχνικούς που πληρώνονται και δεν παίρνουν, δεν κόβουν απόδειξη, να λες και για τους γιατρούς.
1: Και οι γιατροί, παραδείγματος χάρη. Ήταν η υδραυλική και ήταν η παραδείγματος χάρη. Είναι πολλές κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σας πω, κι άλλους μπορώ να σας πω.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, πού είστε εσείς?
1: Πού είναι?
0: Από την 1η Ιουλίου έχει να μας στείλει μήνυμα.
1: Αφού είναι στο νησί.
0: Είναι στη Σύρο, πλέον είναι στη Σύρο από φέτος.
1: Ναι.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Επιτέλους λέει στο νησί. Χαιρόμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. 16 βαθμούς, ωραία. Ωραία.
1: Γροσούλα,
0: στη Δανία, ωραία.
1: Ναι.
0: Διάβασα στη Δανία ότι. Θυμάστε που σας λέγαμε που αλλάζουν τους κανόνες για το στρατό κτλ. Τώρα στέλνει κληρωτούς και στην Γρυλανδία.
1: Ναι, τους έβλεπα.
0: Ναι, θα στείλει, κάνουν και κάτι ασκήσεις εκεί.
1: Και φούμο.
0: Νατοϊκές και τέτοιες.
1: Είχανε βάλει φούμα.
0: Πάνε στη Γρυλανδία, γιατί θέλουν να ενισχύσουν την άμυνα εκεί πέρα, γιατί την έχει βάλει στο μάτι ο Τραμπ και σου λέει κάτσε καλύτερα να προσέχουμε για να έχουμε. Αυτό. Έβλεπα εντωμεταξύ στο Reuters κάτι δηλώσεις που κάνανε κάτι πιτσιρίκια. 18 άριδες, 20 άριδες που πήγανε φαντάρι εκεί και είπαν καλά κάνουμε, καλά κάνουν και μας θέλουν εδώ πέρα, ας πούμε, γιατί τη Γρυλανδία πρέπει να την προστατεύουμε και είναι ωραία, δεν είναι δικιά μας. Ωραία, ναι, cool, πολύ cool. Εκεί, ανάμεσα στις ασκήσεις.
1: Θα ήθελα να πάω στη Γρυλανδία.
0: Ωραία, είναι, θα έχει και ωραίο κρύο. Ωραίο, καθαρό.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Καθαρό,
1: ναι.
0: Κρυόμορφο.
1: Ναι, για πολλούς λόγους.
0: Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα.
1: Ναι.
0: Καλό που σου κου, λέει. 22 βαθμούς στα Βαλσαμάτα, να ξέρεις. Και Φαλονιάς.
1: Και εκεί δροσιά έχει.
0: Ναι, ωραία.
1: Εντάξει,
0: αρχίζει σιγά σιγά, λίγο δροσίζει.
1: Πάρα πολύ
0: αυτό.
1: Ωραία είναι.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία. Νομίζω αυτά τα βίντεο που γίνονται viral, που δείχνουν κάποιους οδηγούς να κάνουν πολλές προσπεράσεις, να πατάνε τη διαχωριστική γραμμή, τα έχουμε δει, τα βλέπουμε ειδικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ τέτοιο. Έτσι και στήσεις μία κάμερα σε οποιοδήποτε δρόμο, εγώ σου λέω, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Μπορείς να γίνεις πλούσιος. Κανεβάζει τέτοια βίντεο, συνέχεια έχει.
0: Ναι, σε δουλειά,
1: ή ξημερώματα.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Ναι, ή ξημερώματα εδώ σε κεντρικούς δρόμους.
0: Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν αυτά τα βίντεο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν αυτά τα βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Η Σοφία λέει καλημέρα. Σε είδα στις συνδέσεις σε μένα, λέει. Πού είναι το παρασκευιάτικο που κάνεις?
1: Έχει βάλει το μπλουζάκι του με το Τσάρλι Μπράουν.
0: Ναι. Ακούστε, δείτε. Τα πουκάμισα αυτά είναι το καλοκαίρι. Έχουμε μπει στο φθινόπωρο ημερολογιακά. Άρα. Τέλος τα που κάνεις αυτά.
1: Ξεχάστε τα.
0: Από εδώ και πέρα κάθε Παρασκευή μη κοιμάω.
1: Ναι.
0: T-shirt μη κοιμάω.
1: Να σου πω. Να τι είναι αυτό το πράγμα με τον Νετανιάχου που το βλέπω συνέχεια.
0: Τι?
1: Έδωσε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και είπε για την 7η Οκτωβρίου.
0: Ναι, την
1: που έγινε η σφαγή
0: των Χαμασιτών. Ναι.
1: Ναι. Και λέει ότι αν μην είχαν ξυπνήσει. Αν μην είχαν ξυπνήσει, Χαμάς δεν θα είχε κάνει τη σφαγή. Τι θα έκανε δηλαδή?
0: Πώς θα την εμπόδιζε?
1: Αναρωτιέμαι.
0: Ναι.
1: Ότι έκανε ένα νουλιά και δεν τον
0: Δεν τον είχαν ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί τι, θα είχε πάρει το όπλο του και θα είχε πάει μόνος του να τους καθαρίσει?
1: Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές.
0: Δεν είναι αυτή η δουλειά ενός πρωθυπουργού.
1: Όχι, όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι γίνεται. Επικρατεί ένας μίνι πανικός σε μεγάλες κρίσεις, ας πούμε, σαν κι αυτή. Ναι. Το είναι ένα μεγάλο γεγονός, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάντα κάποιος που είναι το κεφάλαιο, ο επικεφαλής.
0: Ναι.
1: Στην προηγούμενη περίπτωση ήταν ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Αυτός πρωθυπουργός.
0: Κακώς δεν τον ξυπνήσαμε.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα. Είναι σε οποιαδήποτε δουλειά ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Γίνεται μια κρίση και αρχίζουν τώρα οι από κάτω και λένε να το πούμε.
0: Ποιο να το πούμε.
1: Να το πούμε. Όχι ποιον. Εντάξει.
0: Τι είναι το κρυφό. Δηλαδή γίνεται να το κρατήσουμε στο
1: πόδι. Είναι αυτό.

0: Πώς να του το πούμε.
1: Όχι, μπορεί
0: τώρα
1: να έχουν άλλο, ρε παιδί μου. Τώρα η προτεραιότητά μου είναι να σώσω ανθρώπους.
0: Καλά, ένας μπορούσε, μια γραμματέας κάτι. Ένας θα τον πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Εγώ συμφωνώ. Γι' αυτό βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε: αν χτυπήσει 3 ώρα το τηλέφωνο, χτυπάω ξύλο. Να μην χτυπήσει,
0: να μην χτυπήσει ποτέ
1: 3 ώρα το τηλέφωνο. Αλλά ποιον. Θυμάμαι και άλλο που είχε πει το πρώτη φορά και γέλαγε. Πρώτη φορά που σήκωσα το κόκκινο τηλέφωνο ήταν που έπεσε ένα αεροπλάνο. Και γελούσε γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Είναι η αντίδραση. Ανθρώπινες αντιδράσεις.
0: Το Νετανιάχου. Αμηχανία.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Ναι, ναι. Το Νετανιάχου δεν τον ξυπνήσαν καν. Αλλά πώς θα έσωσε την κατάσταση, ας πούμε, μόνος του. Και δεν
0: εγώ
1: το καταλαβαίνω.
0: Αυτό αναρωτιέμαι.
1: Θα έδινε κάποιες εντολές που ήδη δεν τις είχε σκεφτεί, ας πούμε, ο στρατός ή οι υπόλοιποι, ας πούμε, που το μάθανε.
0: Τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά ναι, ήθελα κι εγώ να σε ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί
1: τι να με ρωτήσει. Έχει απάντηση αυτό, δεν έχει απάντηση.
0: Δεν έχει.
1: Ναι, δεν
0: έχει. Μπορεί
1: εκτός,
0: να ξέρεις κάτι.
1: Εκτός αν δώσει απάντηση ο ίδιος κάποια στιγμή. Ή κάποια στιγμή, αν αποκαλυφθούν τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί για το πώς φτάσανε στην 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ και πώς τους έπιασαν
0: στον ύπνο
1: οι Χαμασίδες, Χαμάς. Αυτό. Πώς πιάσανε στην κυριολεκσία στον ύπνο. Υποτίθεται έρευνα έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται τα πορίσματα έχουν βγει. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα.
0: Α, αυτό. Ο στρατιωτικός γραμματέας του ήταν που έπρεπε να τον ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Και αυτός λέει επέλεξε να μην τον ξυπνήσει νωρίτερα γιατί θεώρησε ότι δεν υπήρχε απειλή μεγάλης κλίμακας. Εγώ φαντάζομαι δεν είναι ακόμα στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου.
1: Φαντάζομαι και εγώ.
0: Να πιστεύω.
1: Φαντάζομαι και εγώ.
0: Έτσι, ότι δεν είναι, ας πούμε.
1: Καλημέρα στο οροπέδιο Λασιθίου με τους 13 βαθμούς. Αυτά είναι τα ωραία. Ωραία. Στο Λασίθι.
0: Τα Λασίθια είναι ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα που λέμε για αυτά και για τις ιστορίες, έχουμε πάλι θεματάκια με την Τουρκία. Δηλαδή, έχουμε ρηματικές διακοινώσεις από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έτσι. Βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε και σε ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή, βγήκε ο ίδιος ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς ειρήνη θέλουμε, αλλά να αποστρατιωτικοποιήσουν τα νησιά και να μην κάνουν κινήσεις. Και βγήκε χθες ο Πρωθυπουργός ενώπιον του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Κώστα. Αυτός δεν είναι. Ναι, του κύριο Κώστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είπε ότι δεν θα ρωτήσουμε κανένα για το πώς θα διατάξουμε τις αμυντικές μας δυνάμεις. Θυμάστε το που σας είχαμε πει τότε όταν είχε βγει η διακοίνωση, σε κάθε τέτοια περίπτωση, ότι υπάρχουν κάποιες πάγιες απαντήσεις ελληνικές. Ότι πράγμα που απειλείται, πρώτον δεν αποστρατιωτικοποιείται, έτσι, και δεν απογυμνώνεται από οπλικά συστήματα. Αυτό το σας το είχαμε πει και με αφορμή τις πιέσεις που ασκούνται από Ευρωπαϊκή Ένωση και από ΝΑΤΟ να στείλουμε κάποιους από τους πάτριους στην Ουκρανία, εμείς και η Ισπανία. Εδώ υπάρχει καθαρή απειλή, ας πούμε. Έχει φτιαχτεί ολόκληρη στρατιά απέναντι, τουρκική. Γι' αυτό το λόγο. Υπάρχει ακόμα ενεργεία το casus belli. Η απειλή πολέμου.
0: Υπάρχει απειλή πολέμου.
1: Τελεία.
0: Εδώ τελειώνω. Εδώ σταματάνε κάθε συζήτηση.
1: Αυτό το αυτονόητο που εμείς το καταλαβαίνουμε, οι ξένοι δεν το πολύ καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι, οι υπόλοιποι που δεν το ζουν και δεν το βιώνουν. Αυτοί που έχουν σύνορα με το Λιχνεστάιν και το Λουξεμβούργο.
0: Πού να το καταλάβει αυτός.
1: Ή με την Ολλανδία.
0: Είναι
1: ωραία.
0: Βαρετά. Καταλαβαίνω.
1: Βλέπουν δίπλα του Λίπε.
0: Να ήμουν και εγώ.
1: Εμείς δεν βλέπουμε του Λίπε.
0: Ωραία θα ήταν να είμαστε κι εμείς λίγο βαρετά.
1: Ναι.
0: Να είχαμε δίπλα μας. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Το Μονακό.
1: Ναι, ωραία θα το θα βλέπαμε και Grand Prix. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι αυτό που έγινε με τη Χαμάς μου θυμίζει την εισβολή των Ναζί στη Σοβιετική Ένωση που φοβόντουσαν να ξυπνήσουν τον Στάλιν.
0: Ναι.
1: Αυτού σίγουρα τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι.
0: Αυτοί δικαίως φοβόσανται.
1: Αυτοί, ναι.
0: Να τα λέμε τώρα, ναι. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα. Τι.
1: Από χθες μας λέει ο Λουκάς.
0: Ναι, ναι. Έλα.
1: Συνδέθηκε το Ρότερνταμ αεροπορικός απευθείας με την Αθήνα.
0: Α, εντάξει.
1: Από χθες.
0: Ξέρεις πώς το περίμενα εγώ αυτό.
1: Για να είμαστε πιο γρήγορα στην αγαπημένη μας πατρίδα.
0: Αχ,
1: μπράβο.
0: Να σας πω κάτι, σας θα έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά.
1: 20 βαθμούς έχει το Ρότερνταμ.
0: Αλλά εγώ ούτε στο Λιβάδι δεν έχω πάει.
1: Ωραία είναι στο Ρότερνταμ. Στο Λιβάδι έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία νομίζω τέτοια ώρα. Αλλά στο Ρότερνταμ είναι ωραία. Λιμάνι, ωραίο.
0: Ωραία, ναι. Ωραία θα
1: δεν έχω πάει.
0: Και στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ και στο.
1: Το Άμστερνταμ είναι ωραίο. Έχει πολύ γρασία γιατί έχει αυτό το ποταμάκι εκεί πέρα που.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι.
0: Ωραία, ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Είναι όμορφα να κάνεις ταξίδια σε περιοχές και σε μέρη που δεν έχεις ξαναπάει, γιατί γεμίζεις εικόνες.
1: Ναι.
0: Και μετά, ρε παιδί μου, αυτά είναι και παρακαταθήκη.
1: Το καλύτερο πανεπιστήμιο είναι τα ταξίδια. Το έχει πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, σπουδαίος, αλλά δεν θυμάμαι ποιος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε.
0: Πολύ παλιά.
1: Καμπόσο.
0: Ναι. Καμπόσο.
1: Ναι.
0: Γιατί. Εντάξει, εντάξει, πάσω. Ναι. Πάσω. Λοιπόν, ο Τραμπ έσωσε τη Βρετανία από πυρηνική απειλή, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε. Και με, δεν τ' αρέσει η στάση του Λονδίνου στο θέμα του Ιράν. Πάει και αυτός. Εντάξει, πόσους έχει, δηλαδή από όταν ενέχει ο Τραμπ, πόσους πρωθυπουργούς έχει αλλάξει η Βρετανία?
1: Όχι, ο τέτοιος ήταν, ο προηγούμενος ήταν μόνο.
0: Ο Στάρμερ μόνο.
1: Ο Στάρμερ, δεν,
0: ο, δεν ήταν. Τι λες, δεν ήταν ο τέτοιος, ο...
1: Α, ήταν και, ναι, ναι, ήταν και ο...
0: Σούνακ. Ναι, ορίσει
1: Σούνακ.
0: Ναι, Σούνακ. Η Σούμακ είναι η τραγουδίστρια.
1: Η Σούμακ είναι η τραγουδίστρια, ναι. το αϊδόνι του Περού, ναι, που είχε φωνή, ναι, έπιανε 8 οκτάβες.
0: Ναι. Ναι. Ο Σούνακ ήταν, νομίζω.
1: Είμα Σουμάκ, πω, τι καλή, ναι. Τι μου θύμισες τώρα, ναι, ναι. Είμα Σουμάκ.
0: Ήταν
1: καλή.
0: Ο Μακρόν χτες με την Μπριζίτ στο Λονδίνο,
1: ναι.
0: Και πήγαν και τους είδαν όλους. Είδε καταρχήν μεγάλη αγάπη με τον Κάρολο, πολύ μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά πήγε και στην Downing Street και λέει ένας καινούργιος φίλος. Εν μεταξύ αυτό, άμα μπει στο λογαριασμό του Μακρόν και του κάθε ηγέτη που πάνε στο Λονδίνο, λένε συνέχεια ένας καινούργιος Βρετανός φίλος. Γιατί αλλάζουν.
1: Αφού αλλάζουν συνέχεια πρωθυπουργούς.
0: Έχουν γίνει χειρότεροι από την Ιταλία. Έχουν γίνει.
1: Ναι.
0: Ενώ η Μελόν του έβαλε τα γυαλιά.
1: Πάμε, επειδή σας λέγαμε πριν για την Τουρκία, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ρηματικές διακοινώσεις και τι είναι αυτά τα πράγματα. Η Κατερίνα Ιφρύσα, που καλύπτα του Υπουργείου
0: Εξωτερικών,
1: είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχε συνοδεύσει και τον υπουργό στη σύνοδο που είχε γίνει στην Ιρλανδία, τη σύνοδο, άτυπη σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας.
0: Μας έκανε δήλωση. Εμάς της Κατερίνας.
1: Είχε κάνει αποκλειστικά στη δήλωση,
0: βέβαια,
1: ο Γεραπετρίτης στη Φρύσα. Καλημέρα,
0: καλημέρα Κατερίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Τι γίνεται?
2: Όντως, τι να γίνει, η Τουρκία φροντίζει να μην έχουμε κανένα.
1: Να μην πλήττεται. Ναι, να μην πλήττεται.
2: Και κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
2: Όχι απλώς να μην πλήττουμε, να ανησυχούμε. Και μάλιστα αρκετά με όλες αυτές τις ενέργειες και κινήσεις που κάνει όλο τον τελευταίο καιρό. Τώρα, για τα διαβήματα που αναφερθήκατε. Ναι. Καταρχήν, υπάρχει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, χτες είδε το φως της δημοσιότητας το εντονότατο διάβημα που είχε κάνει η Αθήνα πριν μερικές ημέρες. Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και αφορά την ανακήρυξη των δύο παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων μεταξύ, και μάλιστα το ένα, να υπενθυμίσουμε, επεκτείνεται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης
1: και το άλλο δίπλα στο Καστελόριζο. Το καλύπτει επί τουσία, το εξαφανίζει. Ναι.
2: Εξαφανίζει ακριβώς την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Εντονότατο το διάβημα της ελληνικής πλευράς, της Αθήνας, το Έλληνα πρέσβη και την ημέρα που ακριβώς κατέθεσε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών το ελληνικό διάβημα, από τη μεριά τους οι Τούρκοι διπλωμάτες έδωσαν δύο ρηματικές διακοινώσεις, δύο διαβήματα που τα είχαν σχέση ακριβώς με τις ενέργειες της Ελλάδας. Απλά σε κάθε κίνηση που κάνει η Αθήνα, δηλαδή και για το χωροταξικό τα πάρκα και οποιαδήποτε κίνηση, η Τουρκία θεωρεί ότι θα πρέπει, σύμφωνα με τις κινήσεις που κάνει, να έχει λόγο. Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και αυτό το θέμα το έφτασε επίσης με πολύ ισχυρά επιχειρήματα και ξεκάθαρα ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη σύμμο.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εκεί. Ήθελα να φτάσουμε λίγο, Κατερίνα, και να επιμείνω.
2: Βεβαίως.
1: Λίγο σε αυτό το σημείο. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα μία έντονη, ας πούμε, αντίδραση από, το βλέπουμε από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία λένε γιατί δεν θέτει θέμα των προκλήσεων των τουρκικών η Ελλάδα στην Ευρώπη και να ζητήσει να υπάρξουν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Πες μας λίγο για τη Σύνοδο και πώς τέθηκε αυτό το θέμα.
2: Το θέμα αυτό τέθηκε και μάλιστα με αφορμή τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Να σας πω ότι η Σύνοδος, το θέμα τους, ενώ ήταν Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ωστόσο το κύριο θέμα, αυτό που επικράτησε, είναι η Ουκρανία και ο αναθεωρητισμός της Μόσχας. Ο Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε την τουρκική προκλητικότητα, τον τουρκικό ουσιαστικά αναθεωρητισμό. Ακριβώς. Επισημαίνεται ότι δεν έχει χρώμα οι προκλήσεις και ο αναθεωρητισμός, και αυτό χρειάζεται.
1: Δεν είναι μόνο η Μόσχα, είναι και η Άγκυρα. Ναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Διπλωματικά είναι και αλωνών ο αναθεωρητισμός. Παρουσίασε όλες τις τελευταίες προκλήσεις που είχαμε, και τα θαλάσσια πάρκα και τη γαλάζια πατρίδα, και μάλιστα όλες τις παραβιάσεις και παραβάσεις του τελευταίου καιρού, και το θέμα, την ιδιαίτερα έντονη πρόκληση που είχαμε στην Αλεξανδρούπολη, στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, με άθιμα.
1: Με τον τρόπο, βέβαια.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Όλες αυτές με αναλυτικές πληροφορίες. Και βεβαίως επεσήμανε ότι το τελευταίο διάστημα, και ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο, έχουμε αύξηση και στην ποιότητα και στην προκλητικότητα.
1: Είχαμε μέχρι και οπλισμένα F-16, είχαμε και αυτό. Γιατί μέχρι τώρα ακριβώς είχαμε κάτι drones και τα λοιπά, ναι.
2: Βεβαίως, αναφέρθηκε και σε αυτά, δηλαδή στην προκλητικότητα και στις κινήσεις και με τα οπλισμένα ντρόν, και βέβαια ζήτησε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Την έλαβε, καλά τη ζήτησε, την έλαβε όμως. Δηλαδή οι άλλοι πώς αντιδρούν, αυτό έχει σημασία.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα, την έλαβε. Είναι υποχρεωμένοι να την δώσουν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι αυτό το θέμα αναμένεται να τεθεί και σε επίπεδο συνόδων κορυφής, και βεβαίως δεν αποκλείεται ακόμα να δούμε, λένε οι πληροφορίες, και κάποια στάση, κάποια θέση.
0: Και φαντάζομαι ότι, συγγνώμη στο διακόπτω Κατερίνα μου, το γεγονός ότι χθες που ήταν ο κύριος Κώστα εδώ στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό.
1: Έκανε την αναφορά αυτή.
0: Η αναφορά αυτή του Πρωθυπουργού δεν έγινε τυχαία ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οπότε ναι, αυτό που λες ότι μπορεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Πάντως εγώ καταλαβαίνω ότι απέναντι υπάρχει ένας ευρύτερος εκνευρισμός. Τον βλέπουμε και στον τύπο της γειτονικής χώρας, και ο εκνευρισμός αυτός έχει ενταθεί ειδικά μετά τις συμφωνίες που έχουν γίνει με το Ισραήλ, τις αμυντικές συμφωνίες, αυτό που ανακοινώθηκε για την ασπίδα του Αχιλλέα κτλ. Δηλαδή από τότε η ρητορική έχει ανεβεί, έχει ανεβάσει τόνους.
2: Και ιδιαίτερα μας λένε ότι ιδιαίτερα είναι ενοχλημένοι και δεν περίμεναν ο αποκλεισμός τους από το ΣΕΘ. Η Ελλάδα και έργα έχει και το αποδείχνει έμπρακτα ότι θα αντιδρά, και ήδη έχει αντιδράσει σε όλες αυτές τις συνεργασίες. Ο εξοπλισμός, η συνεργασία και η συμμαχία με το Ισραήλ, όπως προαναφέρατε. Μάλιστα η ασπίδα του Αχιλλέα ήταν κάτι ιδιαίτερα, όπως λέτε, που τους ενόχλησε. Αλλά όπως μου λένε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να προχωρά, να κάνει τις κινήσεις που πρέπει. Μάλιστα. Και δεν έχει να ρωτήσει κανέναν. Και για το θέμα του καλωδίου, να υπενθυμίσουμε που εδώ έχουμε και τη συμμετοχή και τη σύμπραξη της Γαλλίας.
1: Την έχουμε, αλλά προς το παρόν την έχουμε σε επίπεδο υπογραφών. Δεν την έχουμε της πράγμασης. Δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει για να δούμε και τις κινήσεις που θα γίνουν επί του πεδίου. Αυτό, να το δούμε επί του πεδίου.
2: Ακριβώς, Διονύση. Σημαίνει να το δούμε στην πράξη. Πάντως η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει για να διασφαλίσει απόλυτα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το έχει δείξει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να σε καλά.
0: Καλημέρα. Η συνάδελφος Κατερίνα Φρίζα, η οποία καλύπτει θέματα του Υπουργείου.
1: Λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, με τη διακήρυξη των Αθηνών είχαμε πει όλα καλά με την Τουρκία. Ποτέ κανείς δεν είπε ότι είναι όλα καλά με την Τουρκία. Υπάρχει διάβολος επικοινωνίας, είχαν πει. Οι διαφορές είχαν παραμείνει. Δηλαδή τα περιαός και οι φαλοκρηπίδες.
0: Δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Συγγνώμη κύριε Κωνσταντίνο, που σας διορθώνω. Απλά ποτέ κανείς δεν είπε ότι είναι όλα μέλη γάλα με την Τουρκία. Ποτέ. Κανείς. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει 3-4 ταξίδια στην Άγκυρα και είχαν συναντηθεί 3-4 φορές με τον κύριο Ερντογάν, ή είχαν και κουμπαριές μαζί του.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ωραία. Πάμε.
0: Τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας με μέτρα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ορμητήριο ρεύμα πολιτικής αλλαγής, τόνισε στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πριν πάμε στην Πάτρα να σας πούμε ότι στην Λεωφόρο Ποσειδώνος έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Το ακούσαμε, το μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Στάμου στο Earth News και γι' αυτό σας το μεταφέρουμε. Γίνεται με τεμποδίων η μετακίνηση προς στο ρεύμα προς Γλυφάδα, επαναλαμβάνουμε, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Γιατί υπάρχει ένα τροχαίο, μία μοτοσυκλέτα μετέχει σε αυτό. Πηγαίνουν τώρα, από ό,τι έλεγε ο Κώστας σωστά μου, και ασθενοφόρα και περιπολικά για την κίνηση, τα ασθενοφόρα.
1: Πρόσεξε.
0: Για τον οδηγό της μηχανής.
1: Έχει γίνει ένα σοβαρό αυτό που λέει και έχει και άλλα δύο.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο, δηλαδή με μια μικρή απόσταση μεταξύ τους.
0: Απλά όσοι μετακινήσετε,
1: δείξτε προσοχή,
0: δείξτε ιδιαίτερη προσοχή και με λίγο χαμηλές ταχύτητες για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων.
1: Αρνητικών εκπλήξεων. Τα πότομα και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αρνητικών εκπλήξεων. Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι καλό. Καθόλου καλό.
0: Πάμε Πάτρα.
1: Πάμε στην Αθανασία της Σταμοπούλου.
0: Ναι.
1: Διότι με ιντρίγκαρε πάρα πολύ ένα θέμα. Όπου είναι ένας καθηγητής.
0: Τι σε έκανε για το, πες το αυτό.
1: Πάντα τα λέει ωραία.
0: Σε ιντρίγκαρε.
1: Ναι. Μου έκανε κλικ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, πάντα έχει τέτοια θέματα η Αθανασία, πάντα βρίσκει τέτοια. Είναι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, λέει, ο οποίος ζητάει βεβαίωση,
0: ναι,
1: από τους φοιτητές ότι φοράνε γυαλιά.
0: Καλά κάνει.
1: Γιατί
0: είδε ότι γίνεται χαμούλης με τα γυαλιά αυτά που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης της Μέτα εκεί του Facebook, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Και μπορεί αυτά να σου δείχνουν διάφορα πράγματα στην οθόνη και σου λέει, κάτσε, πού το ξέρω εγώ ότι αυτό.
1: Καλά,
0: το
1: είναι πάρα πολύ απλό να διαπιστώσεις αν τα γυαλιά σκονάκια, που φοράει ο άλλος. Ωραία, και φοράει γυαλιά και έχω πάρει Μέτα.
0: Πάμε στην Αθανασία, παιδί μου, να μας τα πει.
1: Αθανασία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ναι. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε υπέροχα.
1: Τώρα ψακούμε καλύτερα.
2: Ευχαριστώ κι εγώ. Λοιπόν, τα σκονάκια. Εμείς έχουμε μείνει στα σκονάκια.
1: Α.
2: Είναι παλιό το σύστημα σκονακίων. Έρχεται εξεταστική. Η Πάτρα είναι πανεπιστημιούπολη και τώρα, ξέρετε, δίνουν τα παιδιά του Σεπτέμβριο όσα μαθήματα δεν είχαν περάσει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στο μαθηματικό, λοιπόν, ο καθηγητής στέλνει μήνυμα στα παιδιά ότι δεν θα μπορούν να έρχονται όλοι, γιατί είδε μάλλον να κυκλοφορούν πολλά γυαλιά. Αυτά τα περίεργα γυαλιά. Οπότε δεν θα μπορούν να έρχονται με γυαλιά αν δεν έχουν χαρτί από οφθαλμίατρο ότι όντως έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους.
0: Ναι, σωστό.
2: Γιατί
0: δεν είναι.
2: Γιατί αυτό κάτι θα έχει παρατηρήσει, φαίνεται. Δεν ξέρω τι. Ότι ή στα διαλύματα ή στις εξετάσεις του καλοκαιριού, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως υπήρχε αυτή η ρητή ανακοίνωση του στα παιδιά. Και επίσης, αυτό που δεν το κατάλαβα όμως,
1: ναι,
2: είναι είπε στα παιδιά να γράφουν με μολύβι. Τώρα αυτό, παιδιά,
1: με
2: δεν το κατάλαβα.
1: Μολύβι.
2: Ναι, έψαξα να βρω τον καθηγητή εγώ, μην νομίζω ότι το άφησα έτσι, αλλά δεν τον βρήκα.
0: Ναι.
2: Γιατί το είχε στείλει με ανακοίνωση στα παιδιά, δεν μπόρεσα να βρω ούτε το όνομά του.
0: Αυτό με το μολύβι δεν βρίσκω καμιά εξήγηση, γιατί είναι πολύ εύκολο να το σβήσεις και να το αλλοιώσεις και οτιδήποτε. Με τα γυαλιά μπορεί να το καταλάβω αν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μήπως για παράδειγμα είδε, ας πούμε, εκεί που πέρυσι είχε 10 φοιτητές με γυαλιά, ξαφνικά εμφανίστηκαν 300
1: όλοι,
0: με γυαλιά,
1: ναι,
0: ας πούμε. Μήπως έχει κάτι ύποπτο.
2: Εγώ αυτό υποψιάζομαι. Μήπως το καλοκαίρι, στις εξετάσεις του καλοκαιριού, εκεί τον Ιούνιο-Ιούλιο που δίνουν τα παιδιά, είδε πολλούς έτσι με γυαλιά. Mm. Και τον υποψίασε, είδε μετά και αυτό. Με τον Άδωνη, οπότε όλα μαζί τα συνδύασε, νομίζω.
1: Ναι, για όλα αυτά ο Άδωνης πια, για όνομα του Θεού σε αυτή τη χώρα, δηλαδή. Έλεος πια με τον Άδωνη. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πες ότι εγώ του πάω χαρτί, ότι φοράω γυαλιά και έχω γυαλιά Μέτα.
2: Ναι.
1: Θα μου ψάξει τα γυαλιά. Πιο εύκολο είναι να πει, για εδώ, δείξτε μου τα γυαλιά σας. Καταλαβαίνεις αν είναι γυαλιά απλά ή γυαλιά Μέτα, ας πούμε.
2: Ξέρω εγώ, μήπως είναι προσωπικό δεδομένο, αλλά δεν είναι προσωπικό δεδομένο τα γυαλιά.
1: Γιατί το ότι φοράω γυαλιά δεν είναι. Του φέρω εγώ την απόδειξη του γιατρού το χαρτί ότι αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο.
2: Ναι,
1: μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ από τους ίδιους.
0: Να τον βρεις και να δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Βέβαια, δηλαδή και.
2: Απεγνωσμένα ψάχνω από χτες το απόγευμα, Διονύση. Δεν το έχω αφήσει έτσι, του λέω.
0: Ψάχνω,
2: έχω πάρει καθηγητές, έχω πάρει φοιτητές. Δεν μπορώ να τον βρω. Θα τον εντοπίσω. Άμα τον εντοπίσω, θα σας πω εγώ.
1: Το Ρονάλντο τον βρήκες.
2: Το Ρονάλντο τι να τον βρω. Άλλο από εκεί. Πήρε μία κυρία. Και επικοινώνησε ο Ρονάλντο, υποτίθεται μαζί του, γιατί ο Ρονάλντο είναι καλός άνθρωπος και βοηθάει τους φτωχούς.
1: Πάντα.
2: Διότι είναι πλούσιος. Και η κυρία πίστηκε, του έβαλε σε δύο δόσεις μέσω Άιρις για να βρει τα στοιχεία της. Κατάλαβε, γιατί αυτό που ήθελε ο Ρονάλντο ήταν να το πείσει, για να του δώσει τα λεφτά, τα πολλά. Τελικά, ευτυχώς, 50 ευρώ της έφαγε ο επιτίδιος. Βέβαια, τη ζήτησε άλλα 50. Αλλά εκεί άρχισε να ψηλιάζεται η κυρία και δεν του τα έδωσε.
1: Καταρχήν ήξερε το Ρονάλντο η κυρία.
0: Εντάξει, ήταν πρόσφατο και το Μουντιάλ, κατάλαβες το είδε.
2: Ναι, είχε φτιάξει κανονικό βιντεοκλήση με τη φωνή του Ρονάλντο, στα ελληνικά τώρα μίλαγε, κανονικά ελληνικά ο Ρονάλντο. Ναι, AI. Αυτό είναι το AI που λέμε.
0: Ναι, αυτό είναι το
1: AI, όμως δεν πονάει.
2: Ναι. Οπότε πρέπει να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε για να έχουμε. Και, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Αθανασία.
0: Αθανασία
1: μας. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά. Φιλιά.
0: Ευτυχώς που δεν το έχεις καμιά θηρίδα. Τι ήθελα να πω. Μου λέει η κυρία Σοφία καταρχήν, μία παράκληση κύριε Διονύση, μην διακόπτε τους συνομιλητές σας. Άμα λέει κάτι που όπως λέει η Κατερίνα με εντριγκάρει, δεν πρέπει να ρωτήσω εγώ.
1: Εντάξει, περιμένω.
0: Είναι μέσα στη δουλειά μου.
1: Αυτό σου λέει.
0: Εντάξει, θα προσπαθήσω κυρία Σοφία. Θα προσπαθήσω. Μου έχουν στείλει δύο μηνύματα τα οποία ευτυχώς έχει μπλοκάρει το κινητό μου.
1: Τι, Διονύση?
0: Μπαμπά, πάρε με τηλέφωνο καινούριος αριθμός κινητού. Ή πάρε με στο WhatsApp καινούριος αριθμός κινητού. Δύο. Και τα δύο είναι απάτη.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπήκα. Απλά θέλω να πω. Το θυμήθηκα τώρα επειδή άκουγα την κομπίνα με τον Ρονάλντο.
1: Εντάξει, αυτό. Αυτό τώρα, πιο εύκολα την πατάς.
0: Ναι. Μου έχουν στείλει μήνυμα.
1: Άμα είσαι γονιός και ειδικά.
0: Βέβαια την πατάς. Σου λέει το παιδί, μεγάλο είναι το παιδί.
1: Είσαι στη δουλειά,
0: έχει αλλάξει κινητό. Ναι, γιατί όχι. Πατάς εκεί πέρα, αρχίζει και χρεώνεσαι. Πώς το λένε. Το τρίτο που μου στείλανε, εκτός από αυτά τα δύο τηλέφωνα, είναι κάποιος ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα που λέει ότι με περιμένουν 10,2 εκατομμύρια.
1: Ωρε φίλε.
0: 2, όχι 10 στρογγυλά. 10,2 εκατομμύρια. Αλλά πρέπει να στείλω σε έναν συμβολιογράφο 60 ευρώ. Άμα στείλω τα 60 ευρώ, θα απελευθερωθεί ο λογαριασμός των 10,2 εκατομμυρίων. Δεν τα στείλα.
1: Γιατί ρε Διονύση, έκοψε την τύχη μας πάλι.
0: Δεν τα στείλα.
1: Ρε εσύ Διονύση.
0: Ναι. Γιατί άμα μπω να του απαντήσω, ήδη έχω μπει στην κομπίνα. Ήδη.
1: Και ξέρω,
0: είναι πολύ εύκολο πλέον.
1: Δεν απαντάμε σε αυτά. Δεν απαντά.
0: Αυτό
1: σου λέω το μόνο.
0: Block
1: που
0: και delete.
1: Εγώ πλέον και το λέω και σας το λέμε και το φωνάζουμε και το γράφουμε. Και το... Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να δεχθώ ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πέσει θύμα είναι για κάποιον δικό του άνθρωπο. Για όλα τα άλλα, δηλαδή είναι. Κάνουν μπάμ ότι είναι απάτες. Πώς να σας το πω. Δηλαδή, όταν σου λέει άλλος, θα μου πεις ότι την έχουν πατήσει όχι μόνο μεγάλες ηλικίες άνθρωποι, και νεότεροι και νέοι, ας πούμε. Που σου λέει, τύλιξε τα κοσμήματά σου σε ένα λουμινόχαρτο για να κάνουν γύρωση και βγάλτε έξω το σπίτι, γιατί χρεώνεσαι με ρεύμα. Αυτά τα έχετε μάθει στο σχολείο. Είναι δυνατόν να πιστεύετε? Δεν πρέπει να πιστεύετε κανέναν και να εμπιστεύεστε. Ποτέ κανείς δεν θα έρθει να σας τυπήσει το κουδούνι και να σας πούνε ότι είναι από μια δημόσια υπηρεσία για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Τα περισσότερα γίνονται ψηφιακά πια ή τηλεφωνικά.
0: Παιδιά, εδώ παλιότερα περίμενα να τελειώσει η Κατερίνα για να μην την διακόψω.
1: Μπράβο,
0: ναι, αλλά άμα γίνεται αυτό το πέρα θα μιλάει μονοπόλιο. Δεν θα βάζει γλώσσα μέσα.
1: Λοιπόν, θα πέσει, θα γκρεμιστεί το στούντιο.
0: Με διακόπτει. Βλέπετε τώρα, κυρία Σοφία. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Εδώ για αυτό το λόγο παλιότερα γίνονταν για παράδειγμα έρανοι. Θυμάσαι. Έβγαινε ο Ερυθρός Σταυρός. Έκανε για τους καρκινοπαθείς. Έκανε για το ένα, για το AIDS. Για το ένα, για το άλλο. Έχουν κοπεί ακόμα και αυτά ακριβώς υπό το φόβο των απαταιώνων. Γι' αυτό και έχουν γίνει, όπως πολύ ορθά είπε η Κατερίνα που δεν τη διέκοψα, έχουν γίνει όλα αυτά ηλεκτρονικά πλέον. Ψηφιακά γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Θέλεις να προσφέρεις, βεβαίως. Υπάρχει σε όλα αυτά τα. Έχουν τα site τους, όλοι αυτοί οι οργανισμοί, και έχουν και συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο μπαίνεις για να συνεισφέρεις άμα εσύ το θέλεις ακίνδυνα, κανονικά κτλ. Και να πάνε εκεί που πρέπει. Όχι σε απαταιώνες. Καταλαβαίνετε.
1: Δηλαδή εμένα για παράδειγμα, σκέψου ότι έχει τυπήσει το σταθερό στο σπίτι σε μένα ένα βράδυ κιόλας, ήταν αργά και ήταν μία Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου που μου έλεγε μαμά έχω χτυπήσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ παιδί δεν έχω. Πώς θα το κάνουμε.
0: Αγιά σου.
1: Ναι. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται, για να καταλαβαίνετε πόσο αισχροί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αισχροί όμως. Γιατί καταρχήν ταράζουνε ανεξαρτήτως ηλικίας τους ανθρώπους. Λοιπόν, είναι τόσο αισχροί που όταν εγώ είπα θα πάρω την αστυνομία γιατί με έβρισε σκαιότατα.
0: Έχουν θράσος, παιδί μου.
1: Σκαιότατα όμως.
0: Έχουν θράσος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο ή στη φίλη που μου στέλνουν μήνυμα. Λέει, στην κόρη μου στάλθηκε ανορθόγραφο μήνυμα να ανανεώσω μέσω τραπέζι στοιχεία του ΕΦΚΑ.
1: Άκου τώρα.
0: Στην κόρη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι. Ο Δημήτρης λέει: κάνουν γύρωση και χρεώνεσαι διπλά.
0: Μα ρωτάει και ο κύριος Γρηγόρης: άμα δεν έχω αλουμινό χάρτο, τι να κάνω.
1: Αυτό. Εκεί, παιδιά, θέλει δούλευμα. Εκεί θέλει δούλευμα. Να πεις, έλα εδώ, αγόρι μου, σε παρακαλώ, μπορείς να πεταχτείς απέναντι, γιατί μου έχει τελειώσει το αλουμινόχαρτο. Να μου πάρεις λίγο αλουμινόχαρτο και να μου το φέρεις. Αλλά να είσαι πιστικός κι εσύ. Και εν τω μεταξύ.
0: Θέλει βασικά να έχεις χρόνο και διάθεση,
1: ναι,
0: για εντάξει, να κάνεις κι εσύ χαβαλέ.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: όχι, όχι, δεν θα κάνεις χαβαλέ. Και θα πεις, εδώ απέναντι στο ψιλικατζίδικο και να του δώσεις κιόλας. Πάρε 5 ευρώ να μου φέρεις. Όχι, αλουμινόχαρτο. Ναι. Να πάει, θα πάρει στο φέρι. Γιατί είναι τέτοια σκουλίκια και απαταιώνες.
0: Μην μιλάς έτσι, παιδάκι.
1: Σκουλίκια είναι, απαταιώνες που μαδάνε ηλικιωμένους ανθρώπους, ας πούμε, φτωχούς, και πάνε και τους παίρνουν τα λεφτά.
0: Και άμα είναι να του πεις, αφού θα πας να φέρεις το αλουμινόχαρτο, πάρε μου και μια λάκτα.
1: Μπράβο. Καμπά. Και μου έχει πέσει.
0: Πάρε μου ένα.
1: Τυρίζει καφέ.
0: Τυρίζει καφέ.
1: Ναι. Κάτι. Και εσύ να έχεις πάρει την αστυνομία, θα το περιμένουν.
0: Τα έχεις δει σε ταινίες τώρα.
1: Εντάξει, οκ.
0: Σε ταινίες με φάρσες όμως, γιατί τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όμως κατάσταση αυτή. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Δεν είναι μούφα το μήνυμα έτσι και δεν το διαβάσετε, θα σας καεί το βίντεο. Στείλτε και από 60 ευρώ να μην ξεχνιόμαστε. Λέω Σίμος. Ωραία, ναι, ωραία.
1: Είσαστε όλοι, έχει μωρίστε.

0: μαμά μιας γνωστής μας την πήραν τηλέφωνο και της είπανε μαμά χτύπησα και τους είπε δεν τρέπεσε βρε γαϊδούρη.
1: Η φίλη μας η Άλεξ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Παρασκευούλα. Guten Morgen Kleiner Freitag.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν το είπα σωστά.
0: Ναι,
1: εμένα με κάλεσε ο λογιστής εντός εισαγωγικών, ενώ η ίδια έχει λογιστήριο. Δεν ξέρω και πού πέφτουν, ας πούμε, καταλαβες. Δηλαδή, εντάξει,
0: είναι έξυπνοι
1: και έχουν θράσος, αλλά σε εσάς, ναι, προφανώς πήρε ερασιτέχνης. Ναι. Εμένα τώρα ο άλλος που ξέρει, ας πούμε, ότι η κόρη μου και αυτό και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ξέρουν ότι έχω κόρες, ναι. Δεν το κρύβω κιόλας. Ωραία η Taylor Swift.
0: Το Ταιλοράκι, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό έχει μάθει και το χορεύει, παιδιά. Τώρα, άμα την δείτε, άμα την βλέπατε τη Σερέτη.
0: Το έκανα και καραόκι αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Στις διακοπές, χάλια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Άδεια στο μαγαζί. Εντάξει.
0: Εγώ και δεν άδειασε.
1: Α, γέμισε.
0: Με χειροκρότησαν από υποχρέωση.

0: Δεν έχει λογιστήριο, ρε εσύ, Άλεξ. Λογίστρια έχει.
1: Ρε εσύ, καταλαβαίνεις, διαβάζεις επιτέλους, ας πούμε.
0: Λογίστρια έχει.
1: Τρέλα στη γυναίκα.
0: Όχι λογιστήριο.
1: Ψαχνόταν, ας πούμε.
0: Μου στείλε κατευθείαν, γιατί μπορεί να τη πάει αδέ και να τη πει: έχετε λογιστήριο, ε. Ακούσαμε ότι έχετε λογιστήριο. Ελάτε εδώ να φορολογηθείτε με τα τεκμήρια. Received my heart from the fate
1: of Ophelia. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στη Δέσποινα.
0: Στη Δέσποινα.
1: Στον Ιλάν και στην Αθηνούλα.
0: Ναι.
1: Που είναι στη Γενέβη και πάνε στο σχολείο τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Πάει η Δεσποινούλα μας.
0: Ναι.
1: Την αγάπη μου, την αγάπη μου.
0: Και τη δικιά μου.
1: Και του Διονύση μας. Και του Διονύση μας, βέβαια. Όπου μας ακούνε παντού, Διονύση.
0: Ελβετία, Κοπενχάγη.
1: Τι να πω. Μη σου πω και Τόκιο.
0: Κύπρο. Τόκιο είναι διαφορά.
1: Όχι, Κιώτο.
0: Διαφορά της
1: ώρας. Δεν έχει πολύ, δεν είναι. 6 ώρες μπροστά είναι.
0: Ναι, 6 ώρες μπροστά, εντάξει.
1: Τέτοια ώρα. Μία ώρα 8, το μεσημέρι.
0: 2 το μεσημέρι.
1: Εντάξει.
0: 8 έχει πάει.
1: Ναι, πήγε 8, ε.
0: Πηγαίνει 8.
1: Ούτε πήγε ρε Τσιγιάννη. Πώς πέρασε έτσι.
0: Περνάει ωραία.
1: Ναι, το ξέρω. Και βγαίνει προς τα έξω αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ναι. Έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γυρίσατε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έκανα μια ώρα να πάω σπίτι μου χτες. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και 9 και κάτι το βράδυ είχε μια κίνηση, παιδιά. Μια κίνηση παντού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ αυξημένη λοιπόν η κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης, να ξέρετε, μέσα στην Αττική Οδό. Τώρα, στο ποτάμι έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα. Πού είναι. Τώρα είναι στη μέση αυτό, δεν είναι. Ούτε καθόλου ήταν όδη. Πώς μου το κάνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λίγο μετά τη Δυραχείου και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και πάνω μετά τη Νέα Φιλαδέλφια και έχει στο ρεύμα καθόδου από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι χαμηλά, παιδιά, σχεδόν την Πετρουράλη. Γυρίσατε για τα καλά όμως, δηλαδή. Γυρίσατε αποφασισμένοι, αυτό βλέπω. Λοιπόν, τώρα στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σας είπαμε νωρίτερα, σας το είπε και ο Διονύσης, ότι έχει γίνει αυτό το τροχαίο, το οποίο είναι και σοβαρό από ό,τι φαίνεται, στην παραλιακή στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τις Τζιφιές και φτάνει μέχρι και το Φλίσβο. Μέχρι τη,
0: εκεί
1: μετά
0: έχει
1: τη Μαρίνα
0: Φλίσβου.
1: Ναι, ναι, εκεί.
0: Στη Μαρίνα, στο ύψος της Μαρίνας.
1: Στην Κούρμπα εκεί που κάνει.
0: Τώρα που λέμε για την κίνηση, έβλεπα ένα βίντεο. Ξέρετε ότι είναι πολύ της μόδας. Είδα και έναν φίλο μου μας που μένει στην Νέα Υόρκη που παίρνει ταξί, παραγγέλνει ταξί, τα οποία δεν έχουν οδηγό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας θα ήταν πολύ φίλος μας από το Πακιστάν, επιδείκνυε στην κάμερα, στο δημοσιογράφο, μια δικιά του πατέντας αυτόματη οδήγηση αυτοκινήτου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εξηγούσε στον δημοσιογράφο στην κάμερα πως το αυτοκίνητο αυτό κυκλοφορεί, δεν ξέρω τι ακριβώς το έλεγε, δεν ξέρω πακιστανικά, την εικόνα έβλεπα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που το εξηγούσε αυτά, το αυτόματο αυτοκίνητο τράκαρε. Και δεν τράκαρε σε έναν άλλον, τράκαρε στο περιπολικό της αστυνομίας. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λέει, αν έχει τύχη, διάβαινε, ναι, ας πούμε. Δεν έχει.
1: Μετά, μετά όμως, ναι. Μία μέρα μετά, αφού έγινε viral αυτό όλο τον κόσμο.
0: Ο Πακιστάνο.
1: Αυτό το στιγμιότυπο, τέλος πάντων, έκαναν δηλώσεις στις κάμερες ο κύριος Γρανάζης, αυτός ο Πακιστανός, που έδειχνε την τέτοια, μαζί με τον αστυνομικό.
0: Τι, εντάξει.
1: Όχι, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε και
0: δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Καλά, δεν πήγαινε και με ταχύτητα, δηλαδή δεν το διεμβολίσε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω ότι δεν έγινε και κάτι τώρα, δεν ήταν κανένα έγκλημα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Καλλιρόης, τώρα που σας μιλάμε, στην Λίμου Κατεχάκη.
0: Α, συγγνώμη που σε διέκοψα. Δεν
1: πειράζει.
0: Νόμιζα ότι είχες τελειώσει με την Αττική.
1: Και στη Μεσογείο. Όχι, τώρα θα πάω Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό ήμουν σίγουρο ότι θα πάω στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί πέρα. Στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Ότι τώρα που είναι το διήμερο τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη, τριήμερο τι είναι, η Θεσσαλονίκη σκόνη και
1: φεύγουν. Βασικά μέχρι τι 13 του μήνα.
0: Ναι, αλλά οι Θεσσαλονίκοι σηκώνουν και φεύγουν.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα που πηγαίνει.
1: Που είναι το εγγένειο, λες.
0: Που είναι το εγγένειο και πηγαίνει όλος ο Ντουνιάς. Όλος ο Ντουνιάς. Ναι. Ακόμα και εσύ με τον Παπαχλιμίτζο.
1: Αυτό, ναι. Εντάξει, για δουλειά πάμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει, το συζητάς.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή, στην Θεσσαλονίκη. Στην Εγνατία είναι μια χαρά. από ό,τι βλέπω η κατάσταση. Γενικότερα στους δρόμους του κέντρου δεν έχει ακόμα πάρα πολύ κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Η Τσιμισκή είναι σε ένα σημείο της, ας πούμε, μόνο ένα προβληματάκι. Η Όλγα σου είναι καλή, έχει κανένα δύο σημειάκια η Όλγα, βλέπει, που είναι κιτρινάκια. Άλλες μέρες δεν είναι. Άλλες μέρες δεν είναι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εκεί στην Όλγα έχει και αυτό το ωραίο το ξενοδοχείο που δεν θα κάνω εγώ διαφήμιση. Έχει ωραίο, ωραίο πρωινό, πολύ ωραία αυγά. Μα. Αλλά έχω χρόνια να πάω σε αυτό το ξενοδοχείο. Πολλά χρόνια. Πολλά όμως.
0: Στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη έχει πάει μέσω Viber ένας αριθμός άγνωστος τηλεφώνου με 13 ψηφία. Τι να κάνω, λέει. Μακριά. Αυτό να κάνετε, κύριε Γιάννη. Μακριά. Σε μένα, λέει η Ελευθερία, η κυρία Ελευθερία, ήρθε πριν από πολύ καιρό μήνυμα ότι με το επίθετό μου είμαι μοναδικός κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας στην Κωνσταντινούπολη.
1: Αμύθιτη.
0: Ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Αυτή η συγκεκριμένη που στέλνει αυτή είναι, υποτίθεται ότι είναι, τη μία είναι δικηγόρος και την άλλη είναι η ίδια που στέλνει αυτό το μήνυμα, είναι τραπεζική υπάλληλος, τραπεζικός τέλεχος.
1: Τουρκάλα.
0: Αυτή είναι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, και εμένα μου
0: έχει. Αυτή έχει στείλει σε όλους μας. Ναι. Μην ανησυχείτε, μην τρελαίνετε. Ναι. Αλλά έπρεπε να καταθέσω κάποιο ποσό για να ξεμπλοκάρει. Είναι η ίδια πατέντα που μου έκανε με μένα με το 10,2 εκατομμύρια που με περιμένουν. Αλλά αν στείλω τα 60. Εν πάση περιπτώσει είναι η ίδια. Μάλιστα βάζει. Αυτή βάζει και τη φωτογραφία της. Είναι μια κυρία.
1: Η Λεϊλά, ξέρω εγώ να λέω. Τύφλα να έχει Λεϊλά.
0: Ισμαχάν. Ναι, κάτι. Αυτό.
1: Μπράβο.
0: Το Λεϊλά είναι και τραγούδι του Έρικ Κλάπτον.
1: Τζεμιλέ.
0: Η Τζεμιλέ, μπράβο. Η Τζεμιλέ, το έχει πει ο Φίλιππος Νικολάου.
1: Βέβαια, Φίλιππος. Αχ, το έχουμε αυτό.
0: Την Τζεμιλέ.
1: Η Τζεμιλέ, η Τζεμιλέ.
0: Το Μεγεμελέ, Μεγεμελέ.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν. Μεγεμελέ, Μεγεμελέ.
1: Που έχουν ανταποκριθεί.
0: Ποιο ήλιο δεν ανέτειλε και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Πού τι
0: είδε, τι θυμάμαι τώρα, ναι. Μέχρι και στίχους από
1: τον Φίλιππο
0: Νικολάου.
1: Να το, όχι, το έχει. Για βάλ το. Με Φίλιππο Νικολάου θέλω, ναι.
0: Τώρα, τώρα.
1: Για ρίχτω.
0: Όχι.
1: Να το, περίμενε. Να το.

0: πρέπει να φύγουμε. Κρίμα, μου άρεσε. Λοιπόν, πολύ όμορφο και πολύ όμορφο ο Φίλιππος Νικολάου και εσείς όμορφοι.
1: Και τα χορευτικό ήταν πολύ ωραίο.
0: Πολύ μου άρεσε. Και gentleman και όλα αυτά. Και μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ του και όλα αυτά. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ θα είμαστε. Το Σάββατο θα κάνω guest, εγώ είπαμε. Ο
1: Διονυσάκος
0: θα είναι με 5 με 7 με τον Γιάννη Αργυρό, να ξέρετε. Εκτακτή εκπομπή. Θα σε ενημερώνουμε για όλα για τη ΔΕΘ και αποκλειστικές πληροφορίες που θα μας πει ένας Παχλιμίτζος. Τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε μάθει τις δύο εκπλήξεις δύο ώρες πριν ανακοινωθούν.
0: Μπράβο.
1: Υπόσχεση.
0: Το υπόσχεση. Να μείνετε εδώ. Πολύ ενημέρωση διαρκή.
1: Και να θυμάστε με γεμελέ.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφίας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
6: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
5: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
6: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
5: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
6: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
5: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
6: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
5: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
6: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
5: Περικλής Κουκλάκης.
6: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
5: Αυτός είσαι.
6: Από επαγγελματίες.
5: Μου κόβεις την τύχη.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. Chamber Music Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια.

Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα η κατηγορία κινδύνου για όλη την Κρήτη είναι 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό υλικά μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Με το χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον 79χρονο σέρβερα, ο οποίος αγνοούνταν από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι η σωρό άνδρα που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή των Γουδών ανήκει στον ίδιο. Ο 79χρονος είχε χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν μπήκε στη θάλασσα με τη σανίδα του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής. Από την πρώτη στιγμή είχε στηθεί επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τις έρευνες να συνεχίζονται για μέρες στη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα 52η γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στην Πλατεία Ελευθερίας χαρακτηρίστηκε ως ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής, όπως είναι και το σύνθημα των επετειακών εορτασμών. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στατισιμότητας ούτε νέους μεσίες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος τόσο στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον προκάτω του Αλέξη Τσίπρα, που όπως τόνισε χρησιμοποίησαν τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του ελληνικού λαού για να κερδίσουν την εξουσία εξαπατώντας τον, και τώρα ζητούν δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Στη διάρκεια βόλτας που είχε χθες το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, ο κύριος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος, βουλευτές και τοπικούς παράγοντες, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες αλλά και να αναφερθεί στο μήνυμα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη 1974, ημέρα που γεννήθηκε το Πανελλήνιο κίνημα. Νέα άφιξη μεταναστών νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα νότια της Γάβδου. Μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex εντόπισε 2 λέμβους σε θαλάσσια περιοχή και συνολικά 75 αλλοδαπούς μετανάστες, 39 στη μία και 36 στη δεύτερη. Τους αλλοδαπούς διέσωσε το σκάφος και τους μετέφερε στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια, τηρώντας το πρωτόκολλο, μεταφέρθηκαν στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά. Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά που ξέσπασε στην ενδοχώρα του νομού σε περιοχή ανάμεσα στη Γαρίπα και στα Καστελιανά του Δήμου Γόρτινας. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε στο αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έφτασαν άμεσα 7 οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν την εστία πριν αυτή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Σε καταγγελία ότι ο γιος της τη χτύπησε και τη δάγκωσε, προχώρησε μια 48χρονη γυναίκα υπήκος Αλβανίας στα Χανιά την προηγούμενη εβδομάδα. Η αστυνομία αμέσως μετά την καταγγελία προέβη στη σύλληψη του 24χρονου γιού της, καθώς βρέθηκαν στο σπίτι όπου διέμενε 130 γραμμάρια κάναβης και μικροποσότητα κοκαίνης. Το συμβάν έκανε γνωστό λίγες μέρες αργότερα με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων. Όπλα ανάμεσά τους ένα Καλάσνικοφ και δεκάδες φυσίγκια εντοπίστηκαν στην κατοχή ενός 60χρονου στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που έγινε στα βορίζια του Δήμου Φεστού. Η νέα επιχείρηση των αστυνομικών αρχών εντάσσεται στο σχέδιο δράσης που εφαρμόζεται για συνεχή παρουσία στο χωριό μετά το μακελιό του περασμένου Νοεμβρίου. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας από τους 14 Δήμους σε επίπεδο χώρας που με απόφαση του ΕΟΠΗ χαρακτηρίζεται υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του νιού του Δυτικού Νείλου. Όπως επισημαίνεται από τους επιστήμονες της Ομάδας Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεκτίμησης των επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθούν οι κεντρικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελία Μυρών του Δήμου Βιάννου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης βρέθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, συνεχίζοντας την περιοδία της στη Βόρεια Ελλάδα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από το Κέντρο Φροντίδας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πενταλόφου, ενώ στη συνέχεια η Υφυπουργός επισκέφθηκε

Το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Τσωτηλίου και ακολούθως μετέβει στην Εράιδα. Τα δύο κέντρα παρέχουν στα συνόδευτα ανήλικα ένα στάθερο πλαίσιο διαμονής και προστασίας, καθώς και ψυχοκοινωνική, εκπαιδευτική και νομική υποστήριξη. Στη Θεσσαλονίκη, για το συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης, καλεί τους εκπαιδευτικούς η ΕΛΜΕ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Οι εκπαιδευτικοί καλούν σε μαζική συμμετοχή μαζί με εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, νεολαία, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τους μισθούς, την παιδεία, την υγεία και το εργασιακό καθεστώς. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Δήμος Ρεθύμνης πληροφορίες περί ηλεκτρονικής απάτης με θύμα την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, ξεκαθαρίζοντας ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψε παραβίαση τραπεζικού λογαριασμού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, έπειτα από συστηματικό έλεγχο σε όλους τους λογαριασμούς που διατηρεί ο Δήμος, διαπιστώθηκε ότι κανένας από αυτούς δεν έχει παραβιαστεί. Σύμφωνα με το Δήμο Ρεθύμνης, τα οικονομικά του στοιχεία παραμένουν ασφαλή και προστατεύονται από τις δικλείδες ασφαλείας που εφαρμόζουν τα τραπεζικά ιδρύματα. Και ο καιρός, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε και στην Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Διανύουμε το τέταρτο πρωινό του Σεπτέμβρη, 8 και 23 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι μας. Είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε την παρέα μας, τη συντροφιά μας, να πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Ερτ Κρήτης, αυτό το μέρος της εκπομπής με τους συναδέλφους από το στούντιο του Ηρακλείου, τον κύριο Στρατήγη και Χαραλαμπάκη να φροντίζουν τον ήχο για εσάς. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και από εδώ για τη Δυτική Κρήτη Μάνος Παπαδάκης στα πλήκτρα. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, Μαρίνα Μαντακάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Ένα ακόμα πρωινό με τον ήλιο να μας λέει καλημέρα, 6 και 56 για να δύσει στις 19 και 52 ακριβώς. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό, είναι η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας και θα πούμε χρόνια πολλά στον Άνθιμο, στην Ερμιόνη και στο Μωυσή που γιορτάζουν. Επίσης έχει ξημερώσει μια μέρα που ζητούν οι αρχές, οι άνθρωποι εκεί της πολιτικής προστασίας, την προσοχή μας, φίλες και φίλοι, διότι στο χάρτη εμφανιστήκαμε πάλι με εκείνο το τεσσαράκι μπροστά, όλη η Κρήτη. Από τη δικιά της λοιπόν τη μεριά έχουν κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, είναι σε εγρήγορση, το είδατε με τις δύο φωτιές που είχαμε χθες στο Ηράκλειο και με την άμεση κινητοποίηση, η αλήθεια είναι και πρέπει να το πούμε αυτό, με την άμεση κινητοποίηση εκεί να προλαμβάνουν τα χειρότερα. Εκείνη λοιπόν είναι σε κατάσταση επιφυλακής με όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας, μπείτε, δείτε, γκουγκλάρετε, αν και νομίζω ότι όλοι έχουμε μία ιδέα, διότι ισχύουν πάλι οι απαγορεύσεις όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Στα ευρωπαϊκά μονοπάτια, στα δάση, στις ευαίσθητες έτσι περιοχές που έχουμε πολλές, πάρα πολλές σε ολόκληρη την Κρήτη. Απαγορεύονται λοιπόν κάποια πράγματα και σήμερα, δεν θα ψήσουμε και σήμερα, θα προσέχουμε. Αν δούμε κάτι, αν πέσει κάτι στην αντίληψή μας, στο 199 θα πάρουμε τηλέφωνο, θα επικοινωνήσουμε με τον 112, είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, αλλιώς και στο 100 μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο και στο 108 που είναι το λιμενικό σώμα και στο 166 που είναι το ΕΚΑΒ. Πορτοκαλί λοιπόν συναγερμός για φωτιές σήμερα στην Κρήτη, σε ισχύ είναι αυστηρές απαγορεύσεις, να κανονίσουμε την πορεία μας.

Πολύς κόσμος εχθές στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και πολλά μηνύματα του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας. Προηγήθηκε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης εκεί κατά το μεσημέρι. Ήταν πάρα πολύ οι βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος και οι τοπικοί παράγοντες που συνόδευσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Εκείνος είχε την ευκαιρία να χαιρετήσει, να μιλήσει, να ακούσει πολίτες έτσι στο κέντρο του Ηρακλείου. Με μηνύματα, πολλά μηνύματα, η ομιλία θα έχουμε ένα απόσπασμα έτσι στη συνέχεια της εκπομπής. Πάντως, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο όπλο του κινήματος είναι το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τα βλέμματα είναι στραμμένα τώρα εκεί, όπου όλες οι συζητήσεις είναι γύρω από αυτό, γύρω από το πακέτο που θα ανακοινώσει έτσι ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια τα σας τα λέγαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων εδώ και με την Κατερίνα στις προηγούμενες έτσι εκπομπές, είναι μεγάλος ο κύκλος των συγκεντρώσεων και των ποριών που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, εκεί που σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν. 8:30 σε ένα λεπτό από τώρα είναι προγραμματισμένο ραντεβού των υγειονομικών. Εκεί θα κάνουν πορεία για να καταλήξουν στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Αργότερα στις 11 το πρωί οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες πάλι έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα κάνουν τη δική τους έτσι διαμαρτυρία. Το απόγευμα θα στο Λευκό Πύργο και θα κάνουν και πορεία μετά, θα δούμε τα σώματα ασφαλείας, αστυνομικούς, πυροσβέστες. Υπάρχουν βέβαια και αύριο κινητοποιήσεις, οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις θα γίνουν αύριο, είναι η μέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από τις 3 και μετά αρχίζουν οι συγκεντρώσεις. Οι αγρότες έχουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα. Συγκέντρωση την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί και από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Η ΓΕΣΕ επίσης έχει συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκεντρώσεις στην πλατεία του Αριστοτέλους. Και βέβαια στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει σήμερα το απόγευμα και ο Πρωθυπουργός. Δεν γνωρίζουμε το επίσημο πρόγραμμα, αλλά ξέρουμε ότι αύριο στις 10 το πρωί θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα έτσι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και το βράδυ είναι η ομιλία στα εγγένεια της έκθεσης, και την Κυριακή θα έχουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, όπως ακριβώς γίνεται κάθε χρόνο. Αυτά λοιπόν και για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε, ακούμε και τις συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό.

Δεν είδαν καλά τα νέα για τον σερβερ, τον 71χρονο που αγνοούμενο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση, η αλήθεια είναι, όλες τις ημέρες από τη Δευτέρα. Οπότε και ξεκίνησαν έτσι οι προσπάθειες αναζήτησή τους. Νωρίς εχθές το απόγευμα έγινε, σήμανε συναγερμός για ένα πτώμα που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών. Τελικά ταυτοποιήθηκε, ανήκει στον άτυχο άνδρα. Άμεση κινητοποίηση του λιμενικού σώματος, πρέπει να το πούμε και αυτό. Ήταν ένα θρίλερ έτσι, και μεγάλη αγωνία όλες αυτές τις μέρες για τους δικούς τους ανθρώπους, και ήταν τραγικός ο επίλογος.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με τον αγώνα της Κρήτης, Χανιά, στα Σκαριά επένδυση για υπερσύγχρονο data center. Η Κρήτη μπορεί να εξελιχθεί σε κορυφαίο διαστημικό νησί. Νίκος Ανδρουλάκης γκρέμισε τύχη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κοινή δήλωση Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας υπέρ Ιράν και Παλαιστίνης. Χανιά, οι αγρότες στους δρόμους για δασικούς χάρτες και δακοκτονία. Και έχει και ένα ρεπορτάζ με την έκθεση του Εμμανουήλ Παπαδάκη στο Γυαλί Τζαμί εδώ στα Χανιά. Πάμε στο γειτονικό νομό, θα βρούμε τα Ρεθεμιώτικα Νέα. Σύμφωνα με έρευνα, στην τέταρτη θέση με τα ακριβότερα ενίκια στην περιφέρεια, το Ρέθυμνο. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα η πολιτική προστασία, πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μειώνονται οι τζίροι σε εμπόριο και εστίαση στο Ρέθυμνο παρά την αυξημένη κίνηση, πληθωρισμός, ακρίβεια, λειτουργικά κόστη ροκανίζουν τα κέρδη. Μπορούμε να δούμε και να παρατηρήσουμε, φίλες και φίλοι, ότι από τους εμπορικούς συλλόγους σε επίπεδο Κρήτης χαρακτηρίζεται έτσι συγκρατημένη η κίνηση τώρα με τη λήξη των εκπτώσεων. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσα από την Ελιά και το Αμπέλι. Δρομολογούνται αντιπλημμυρικά έργα στα πυρόπληκτα χωριά Σακτουρίων και Γιανιού. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, ετοιμάζουμε τη νέα. Μεγάλη συγκέντρωση για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Νέα εποχή για την ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών στην Κρήτη. Αναδιφώντας το χθες, τα θυρώματα του Ρεθύμνου είναι τα θέματα που προτάσει η εφημερίδα Ρεθεμιώτικα Νέα, ενώ η κριτική επιθεώρηση στα όρια της η μονάδα εντατικής θεραπείας με 3 γιατρούς και 7 κλίνες σε λειτουργία. Ο διευθυντής της ΜΕΘ μιλά στην εφημερίδα για τις αυξημένες ανάγκες και τις ελλείψεις προσωπικού στην νευραλγική μονάδα του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Έτοιμα προς την υγειονομική περιφέρεια να ενισχύσει την προσπάθεια των γιατρών. Απάτη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου εντοπίστηκε σε Γαλλική Τράπεζα το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων. Εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης, αναζητούνται οι δράστες. Μεριλιονή σε πλήρη εξέλιξη έρευνα, άμεσα η εκπαίδευση των υπαλλήλων και νέα μέτρα κυβερνοασφάλειας. Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στο Ρέθυμνο, δεν υπάρχει λόγος πανικού, λέει ο διευθυντής της ΜΕΘ, ο κύριος Μαρκάκης, εξηγεί πώς μεταδίδεται ο ιός και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις. Χρηματοδότηση 200.000 ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στις πυρόπληκτες περιοχές Σακτουρίων και Γιανιού. Είναι τα θέματα της εφημερίδας. Πάμε στο Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Φθινοπορεινή παράταση της τουριστικής περιόδου. Πρωταγωνιστεί η Κρήτη στις προτιμήσεις των Γερμανών. Δύσκολη ανέλκυση του αυτοκινήτου στον Άγιο Αντώνιο. Η εφημερίδα φιλοξενεί τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Κώστα Κωνσταντάτο. Παράταση για το Λίντερ ζήτησαν οι δήμαρχοι και ο ΑΟ Βραχασίου και ΑΕ Νεάπολης διεκδικούν το Super Cup, είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμάζουμε τη νέα. Δυναμικό προεκλογικό λάκτισμα από το Ηράκλειο. Μαρτυρικές καταθέσεις για τις απάτες μέσω τραπέζης, αναφορές για πιάτσικο και σε καταθέσεις ιδιωτών εκτός από την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Γιαγιά 94 ετών στα Νόγια, θύμα απατεώνα με δορυφόρο, της υπέδειξε να βάλει χρυσαφικά και λεφτά στη σακούλα και το έκανε. Κατηγορηματικό όχι φορέων για τη χωροθέτηση δομής του αθανάτου, εν ώψη της συνάντησης περιφέρειας Δήμου και κατοίκων με τον Υπουργό. Ποιος απειλεί και γιατί έναν πρώην δήμαρχο στην Κρήτη? Ο Σπύρος Δαράκης, πρώην δήμαρχος Μυθύμνης, υποστηρίζει ότι δέχεται απειλητικές επιστολές από το 2024.
με τη βούλα τα 7,2 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα ανάπλασης του παραλιακού της Χερσονήσου. Αρχές του Οκτώβρη θα συνεχιστούν οι εργασίες μετά την ένταξη στο τομεακό του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τραγική κατάληξη για τον αγνοούμενο 71χρονο σερβέρ, ύστερα από τρεις μέρες βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα. Τραβούν χειρόφρενο για δύο ημέρες τα τουριστικά λεωφορεία σε κάμψη ο κλάδος λόγω τιμής των καυσίμων. Σε 8 μήνες διακινήθηκαν 7.288.371 επιβάτες στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, αύξηση 4,5% σε σχέση με πέρυσι. Υπάρχει άραγε τρόπος να προστατευτούμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου? Ο εντατικολόγος του Βενιζελίου Κώστας Χαλχιούτης μιλά για πρόληψη. Και έπιασε Κρήτη το υπερπολιτελές γιότ Μεγιστάνα, αγκυροβόλησε στην Ιεράπετρα. Και στα αθλητικά θέματα της εφημερίδας, το φιάσχο του Όφη με τους νους Αποστολάκη, κορυφαίες ομάδες της EuroLink στο Ηράκλειο και νέα εποχή για τις διαστημικές τεχνολογίες στην Κρήτη είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Πάμε να δούμε και την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Πανηγυρικός εορτασμός των γενεθλίων στο Ηράκλειο, η αντεπίθεση του Πασόκ, ο έντονος συμβολισμός πίσω από την επιλογή της Κρήτης για χώρο του πανηγυρικού εορτασμού του σαλπίσματος της αντεπίθεσης για το κίνημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το Πασόκ ως κυβερνητική πρόταση και όλες τις θέσεις του κόμματος για την Ελλάδα του αύριο. Η ΟΤΣ Δυτικού Νείλου, τρεις περιοχές της Κρήτης τις επηρεαζόμενες και νέα απάτη, κατασκευαστική στο Ηράκλειο έπεσε θύμα επιτηδίων. Πολιτισμός, τρίτο διεθνές φεστιβάλ χωρών στην Κρήτη. Όφη, η συμφωνία των ανατροπών για νους και Αποστολάκη ανοιχτό ακόμα του Λάμπρου. Δήμος Χερσονήσου, 7,2 εκατομμύρια ευρώ για το μεγάλο έργο της χερσαίας ζώνης. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη σύσκεψη για τη δομή μεταναστών. Με ενιαία γραμμή οι φορείς της Κρήτης συναντούν το Θάνο Πλεύρη και βέβαια τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 71χρονου ισορρός του άτυχου σερβερ βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα των Γουβών. Και πάμε να ξεφυλίσουμε και τα χανιώτικα νέα, αιτήματα στην κυβέρνηση από πολίτες στα Χανιά. Τι ελπίζουν να ακούσουν χανιώτες και χανιώτισες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Οι συνάδελφοι εκεί έκαναν ένα ρεπορτάζ στους δρόμους των Χανίων και οι πολίτες απάντησαν. Λογιστές Χανίων, η ΕΦΚΑ καταραίει, καθυστερήσεις έως και 4 μήνες. Ανδρουλάκης από Ηράκλειο, δεν έχουμε εξαρτήσεις, ομιλία στην επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη. Σήμερα στην Κρήτη πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Κρήτη κοιτάζει τα άστρα, 30 αναβάσεις στις πάχνες για τον ορίζοντα. Η Χέλεν Γαλεράκη σε μια μεγάλη δοκιμασία αντοχής. Σε δρόμους των Χανίων μάχη με τα αυτοκόλλητα, επικίνδυνες συνήθειες με πινακίδες σήμανσης. Στον Αλίκαμπο εκδήλωση μνήμης. Κίσαμος ψήφισμα στήριξης στο Σπύρο Δαράκη. Από κόρονας ελπίδες αποκατάστασης και προσβασιμότητας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Αφιέρωμα Σοφία Μπεφών, η τολμηρή γιατρός του ΕΚΑΒ, ένα άρθρο που το υπογράφει ο κύριος Μιχάλης Μυρλάκης και ποδόσφαιρο, το πρόγραμμα του κυπέλου ερασιτεχνών και η προϊστορία στο κύπελο Χανίων.

0: Πάμε να πάρουμε και μια γεύση τι έγινε χθες βράδυ στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Εκεί μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Παρόντες ήταν όλοι οι βουλευτές, τα ηγετικά κομματικά στελέχη, αυτοδιοικητικοί και τοπικοί παράγοντες. Ο κύριος Ανδρουλάκης διακήρυξε ότι το ξεκίνημα της νίκης έγινε εδώ και να είστε βέβαιοι, με καθημερινό αγώνα, με πίστη στις δυνάμεις μας, αυτό το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ερμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εκλογές. Ευχαρίστησε όλους τους συγκεντρωμένους οπαδούς, τους φίλους του ΠΑΣΟΚ από όλη την Κρήτη για την συμμετοχή τους εκεί. Έθεσε το ερώτημα προς εκείνους, θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων ή θα πάρουμε ξανά το μέλλον στα χέρια μας. Ο κύριος Ανδρουλάκης, να θυμίσω ότι έκανε και τη βόλτα του εχθές το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, είχε την ευκαιρία να μιλήσει με πολίτες και να αναφερθεί και στο μήνυμα της χθεσινής επετείου της 3ης του Σεπτέμβρη, ημέρας που γεννήθηκε το Πανελλήνιο κίνημα. Και όπως είπε και χαρακτηριστικά, το μεγάλο όπλο του ΠΑΣΟΚ είναι το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Σε αυτήν εδώ την πλατεία των μεγάλων συγκεντρώσεων που γράψαμε ιστορία με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη Μεγάλη Αλλαγή, σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας. Πραγματικά, πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή συγκλονιστική σας παρουσία. Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ, 52 χρόνια του Πανελλήνιου κινήματος, του Πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος, του κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα. Επιλέξαμε σήμερα να τιμήσουμε αυτή την ιστορική μέρα εδώ στην Κρήτη, την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων. Την Κρήτη που αγκάλιασε και στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή του 1981. Την Κρήτη, τη γενέτειρα του μεγάλου εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου. Την Κρήτη που κράτησε όρθια την παράταξή μας τις πιο δύσκολες τιμές. Την Κρήτη που ξαναέβαψε πράσινο τον πολιτικό χάρτη στις τελευταίες εκλογές, τιμώντας τους αγώνες και της δικιάς μας γενιάς. Γιατί λοιπόν από εδώ, γιατί από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης που θα γίνει φλόγα αλλαγής, ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων. Να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της νέας δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Πρέπει ξανά να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Και αυτό δεν είναι κομματικό μας καθήκον. Είναι χρέος για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε στην πλατεία Ελευθερίας όχι μόνο για να θυμηθούμε. Είναι η μνήμη φρουρός και πηξίδα για όλους μας. Οι 3 του Σεπτέμβρη συνδέουν όλους εμάς με μια μεγάλη ιστορική διαδρομή. Με τους αγώνες για σύνταγμα και δημοκρατία απέναντι στη μοναρχία. Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον αγώνα του να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κράτος. Με τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον ανένδοτο αγώνα. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους αγώνες για λαϊκή κυριαρχία, για ελευθερία. 3 του Σεπτέμβρη, τότε που ο ιδρυτής μας κατάφερε κάτι μοναδικό για την νεότερη Ελλάδα. Έκανε μια ιστορική πολιτική τομή. Έδωσε στη δημοκρατία μας κοινωνικό περιεχόμενο. Γιατί, φίλες και φίλοι, δημοκρατία δεν είναι μόνο το δικαίωμα να ψηφίζεις. Είναι το δικαίωμα να μπορείς να μορφωθείς. Είναι το δικαίωμα να έχεις πρόσβαση σε δημόσια υγεία. Είναι το δικαίωμα να εργάζεσαι με αξιοπρέπεια. Είναι το δικαίωμα να δημιουργείς τον τόπο σου. Αυτό ήταν το μεγάλο έργο της αλλαγής του 1981. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Κοινωνικό Κράτος, τα δικαιώματα των γυναικών, η Εθνική Συμφιλίωση, η ισχυρότερη αυτοδιοίκηση και πάνω απ' όλα το μεγάλο δώρο σε κάθε οικογένεια να έχει τη δυνατότητα το παιδί του φτωχού, του αδύναμου να σπουδάσει, να προχωρήσει και να δημιουργήσει στη ζωή του. Και αργότερα η Δημοκρατική Παράταξη δεν έμεινε μόνο εκεί. Έφτιαξε σύγχρονες υποδομές, κάνοντας την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.

Ένα λεπτό με ενημερώνει ο Μάνος, έχουμε στη διάθεσή μας, οπότε εμείς θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους μας και τον κόσμο του Ηρακλείου να προσέχουμε σήμερα έτσι λίγο παραπάνω, να θυμίσω ότι έχουμε τεσσάρι για όλη την Κρήτη και βέβαια να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας και ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα τα πούμε πάλι, για χαρά.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και ένα οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι. Καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρους στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
10: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
9: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
10: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
9: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
10: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
9: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
10: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
9: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
10: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
9: Περικλής Κουκλάκης.
10: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
9: Αυτός είσαι.
10: Από επαγγελματίες.
9: Μου κόβεις την τύχη.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
13: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
14: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου

0: συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας τον αγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα. Με το χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον 71χρονο σέρφερ που αγνοούνταν από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι η σωρός άνδρα που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών ανήκει στον ίδιο. Ο 71χρονος είχε χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας όταν μπήκε στη θάλασσα με τη σανίδα του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής. Από την πρώτη στιγμή είχε στηθεί επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τις έρευνες να συνεχίζονται για μέρες στη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα 52η γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στην Πλατεία Ελευθερίας χαρακτηρίστηκε ως ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής, όπως είναι και το σύνθημα των επετειακών εορτασμών. Στη διάρκεια βόλτας που είχε χθες το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, ο κ. Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος, βουλευτές και τοπικούς παράγοντες, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες αλλά και να αναφερθεί στο μήνυμα της επετείου της 3ης του Σεπτέμβρη 1974, ημέρας που γεννήθηκε το Πανελλήνιο Κίνημα. Νέα άφιξη μεταναστών νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα νότια της Γάβδου. Μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex εντόπισε 2 λέμβους με συνολικά 75 αλλοδαπούς μετανάστες, 39 στη μία και 36 στη δεύτερη. Τους αλλοδαπούς διέσωσε σκάφος της δύναμης Frontex, τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και από εκεί στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά. Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά που ξέσπασε στην ενδοχώρα του νομού σε περιοχή ανάμεσα στη Γαρίπα και στα Καστελιανά του Δήμου Γόρτινας. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έφτασαν άμεσα 7 οχήματα με ανάλογο προσωπικό, τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν την εστία πριν αυτή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Σε καταγγελία ότι ο γιος της τη χτύπησε και τη δάγκωσε, προχώρησε μια 48χρονη γυναίκα υπήκοος Αλβανίας στα Χανιά την προηγούμενη εβδομάδα. Η αστυνομία αμέσως μετά την καταγγελία προέβη στη σύλληψη του 24χρονου γιού της, καθώς βρέθηκαν στο σπίτι όπου διέμενε 130 γραμμάρια κάναβης και μικροποσότητα κοκαίνης. Το συμβάν έκανε γνωστό λίγες μέρες αργότερα με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων. Όπλα ανάμεσά τους ένα Καλάσνικοφ και δεκάδες πισίνγκια εντοπίστηκαν στην κατοχή ενός 60χρονου στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στα βορίζια του Δήμου Φεστού. Η νέα επιχείρηση των αστυνομικών αρχών εντάσσεται στο σχέδιο δράσης που εφαρμόζεται για συνεχή παρουσία στο χωριό μετά το μακελιό του περασμένου Νοέμβρη. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας από τους 14 Δήμους σε επίπεδο χώρας που με απόφαση του ΕΟΔΗ χαρακτηρίζεται υψηλότερο.

υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως επισημαίνεται από τους επιστήμονες της Ομάδας Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεκτίμησης των επιδημιολογικών δεδομένων. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθούν οι κεντρικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί στο χώρο του Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελία Μυρών του Δήμου Βιάνου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης βρέθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων σε Βολουδάκη, συνεχίζοντας την περιοδία της στη Βόρεια Ελλάδα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από το Κέντρο Φροντίδας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πενταλόφου, ενώ στη συνέχεια η Υφυπουργός επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Τσοτιλίου. Τα δύο κέντρα παρέχουν στα ασυνόδευτα ανήλικα ένα σταθερό πλαίσιο διαμονής και προστασίας, καθώς και ψυχοκοινωνική, εκπαιδευτική και νομική υποστήριξη. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Δήμος Ρεθύμνης πληροφορίες περί ηλεκτρονικής απάτης με θύμα την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, ξεκαθαρίζοντας ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψε παραβίαση τραπεζικού λογαριασμού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, έπειτα από συστηματικό έλεγχο σε όλους τους λογαριασμούς που διατηρεί ο Δήμος σε τραπεζικά ιδρύματα, διαπιστώθηκε ότι κανένας από αυτούς δεν έχει παραβιαστεί. Στη Θεσσαλονίκη για το συλλαλητήριο της έκθεσης καλεί τους εκπαιδευτικούς η ΕΛΜΕ. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα οι εκπαιδευτικοί καλούν σε μαζική συμμετοχή μαζί με εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, τη νεολαία, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τους μισθούς, την παιδεία, την υγεία και το εργασιακό καθεστώς. Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε η κρουαζιέρα στα Χανιά κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2006. Από την αρχή του έτος έως και 31 Αυγούστου, η Σούδα και το Ενετικό Λιμάνι υποδέχτηκαν συνολικά 118 κρουαζιερόπλοια και 214.895 επιβάτες, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Δημήτρης Βυριράκης. Χρηματοδότηση ύψους 205.000 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης προς το Δήμο Χανίων για την κάλυψη προσωρινών στεγαστικών αναγκών των σχολικών μονάδων στην περιοχή των Περιβολίων. Ο Ελληνογαλλικός Σύλλογος Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο, το Προξενείο της Γαλλίας, Χανίων και Ρεθύμνου και το Ίδρυμα Κάρολος Καμπελόπελος, Μουσείο Μοναστήρι του Καρόλου, διοργανώνει μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Φρούριο Φυρκά, στο Ενετικό Λιμάνι, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 29 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν πλες το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must be

9:24 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, δείχνει το ρολόι μας εδώ. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων. Είμαστε για τη Δυτική Κρήτη από τους 100,6, 104 στα FM, 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σταθερά ο Μάνος Παπαδάκης φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Μαρίνα Μαντακάκη είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 10. Μέχρι να πούμε και το δελτίο ειδήσεων, είχαμε και την ενημέρωση, φίλες και φίλοι, για το αστυνομικό δελτίο και ενημερωθήκαμε ότι οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην εξιχνίαση 10 κλοπών και 4 απόπειρες κλοπής εδώ στην πόλη μας στα Χανιά. Φαίνεται αυτές οι κλοπές να έχουν γίνει από ανήλικους 14, 15 και 16 ετών. Εκείνοι λοιπόν, αυτοί οι τρεις ανήλικοι, φέρονται να είχαν κλέψει από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα 10 μηχανάκια. Από αυτά τα 7 έχουν εντοπιστεί, τα έχουν πάρει πίσω οι ιδιοκτήτες τους και παράλληλα εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής και ενός ηλεκτρικού πατινιού. Ήταν ένα πατίνι, μια δικύκλη μοτοσυκλέτα, και έγιναν, οι ίδιοι προσπάθησαν να αφαιρέσουν και μπαταρίες. Φέρεται, οι πληροφορίες λένε ότι οι ανήλικοι να είναι Ρωμά, και βέβαια επειδή ήταν ανήλικοι, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί και οι κηδεμόνες τους. Επίσης, μια ακόμα είδηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας και που πρέπει έτσι να μας ταρακουνήσει, γιατί τώρα πια παρατηρούμε ότι αν περάσει η μία μέρα, η άλλη δεν περνάει. Με το να έχουμε ένα τέτοιο συμβάν, έχουμε ένα νέο περιστατικό απάτης, φίλες και φίλοι, στην πόλη μας. Θύμα μια 57χρονη γυναίκα. Η 57χρονη γυναίκα λοιπόν, όπως πήγε η ίδια και κατήγγειλε στην αστυνομία, άγνωστος την πήρε τηλέφωνο, είπε πως ήταν υπάλληλος του ΔΔΕ, δεν έχει γίνει ακριβώς γνωστό με ποιο τρόπο κατάφερε, γιατί έχουν και αυτό το ταλέντο, η αλήθεια είναι, να την πείσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία, η γυναίκα άφησε κοσμήματα που στοιχίζουν πάνω από 10.000 ευρώ στον τροχό αυτοκινήτου. Εκεί της είχε υποδείξει ο άγνωστος του τηλεφώνου να τα βάλει μέσα σε μια τσάντα, να τα βάλει στον τροχό του αυτοκίνητου και στη συνέχεια να φύγει από το σημείο. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά, γιατί ο δράστης είχε πάρει εκείνο το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί βέβαια μαζί με τα χρυσαφικά. Πήγε η 57χρονη, κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές. Η αρχαίας, η αστυνομία τώρα διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον δράστη, εξετάζονται τώρα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του. Μα δεν είναι παράλογο, μα δεν μας δημιουργεί δεύτερες σκέψεις όταν κάποιος έστω έχει πειθό, έχει πειθό, γιατί αυτό είναι το ταλέντο τους. Με τέτοια περιστατικά που έχουμε δει, σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν τον τρόπο τους να σε πάρουν και αν δεν τα καταφέρουν με την πρώτη, με τη δεύτερη, με την τρίτη φορά, να σε πείσουν να παραδώσεις πράγματα δικά σου, να παραδώσεις χρήματα, να παραδώσεις χρυσαφικά. 57 ετών, νέα γυναίκα. Πώς λοιπόν, με τι τρόπο, πώς μπορείς να πιστείς και να βάλεις σε μια σακούλα ό,τι χρυσαφικά έχεις και να πας να τα βάλεις στον τροχό ενός άγνωστου αυτοκινήτου, χωρίς να κάνεις μια προσπάθεια έστω να τσεκάρεις, να διασταυρώσεις, να πεις τι γίνεται και γιατί μου συμβαίνει αυτό. Δεν είναι λίγες οι ανακοινώσεις που βγαίνουν από το ΔΔΕ, έτσι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σε πάρει έτσι κάποιος τηλέφωνο και να σου ζητήσει χρήματα. Οι τηλεφωνικές απάτες λοιπόν τιμωρούνται. Ακούσατε χθες
τις, ναι, τα νέα, τις νέες κυρώσεις γύρω από το θέμα αυτό. Φαίνεται ότι δεν τους σταματά τίποτα, με αφορμή βέβαια και το περιστατικό με θύμα την 57χρονη εδώ στην πόλη μας. Και από την άλλη πλευρά θέλω να σας πω ότι ας κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε να προφυλακτούμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί τα επιδημιολογικά δεδομένα που διαμορφώνονται εδώ στο νησί μας είναι έτσι, τα λες και ανησυχητικά, διότι είχαμε τα κρούσματα, η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα είναι τρεις περιοχές, σε αυτές που λέγονται επηρεαζόμενες. Είναι ο Δήμος Ρεθύμνου, είναι ο Δήμος Ηρακλείου, είναι και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Αυτοί οι Δήμοι έχουν καταγράψει τουλάχιστον ένα κρούσμα μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Σας είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων βέβαια για το Δήμο Χερσονήσου που αναβαθμίστηκε σε περιοχή υψηλού κινδύνου. Η εικόνα του νησιού βέβαια επιδημιολογικά παραμένει η ίδια. Είναι τρία τα κρούσματα που μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί στις περιφερειακές ενότητες του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Είναι η γυναίκα εκείνη 63 ετών, είναι και δύο άντρες 69 και 70 ετών. Τα ακούγαμε με τον γιατρό και τον καθηγητή που φιλοξενήσαμε χθες εδώ με την Κατερίνα. Υπάρχουν συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, τουλάχιστον αυτό λέει η έκθεση του ΕΟΔΗ. Πάντως θα προσέχουμε και εμείς όσο μπορούμε, όσο μπορούμε με απλές κινήσεις έτσι, με πουκάμισα, με μανίκι για τις βραδινές ώρες, έτσι ελαφρά αλλά ντυμένοι όμως, για να προφυλαχτούμε, και προσοχή σε περιοχές εκείνες που έχουν λιμνάζοντα νερά. Και όταν λέμε λιμνάζοντα νερά, ακόμα όπως το κουβεντιάζαμε και χθες με την Κατερίνα, ακόμα και όταν ποτίζουμε έτσι τα λουλούδια μας στο σπίτι, ας μην είναι τίγκα στο νερό το πιατάκι που είναι κάτω από τη γλάστρα. Θα τα έχουμε και θα τα κουβεντιάζομαι, γιατί και ο Σεπτέμβρης πρέπει να σας πω ζεστός θα είναι. Οι καιρικές συνθήκες έτσι είναι κατάλληλες. Θα πρέπει να έχουμε τη δική μας έτσι προσοχή μετά και τα τρία κρούσματα που καταγράφηκαν έτσι την τελευταία εβδομάδα, ακούγοντας και τους ειδικούς που μας λένε ότι η επιδημιολογική εικόνα παραμένει καλή μέχρι και τούτη εδώ την ώρα, όμως βλέπουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε εγρήγορση και οι έλεγχοι βέβαια εντείνονται από τη μία μέχρι την άλλη άκρη του νησιού.

Πάμε και στα ρεπορτάζ μας, φίλες και φίλοι, και πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που έγινε πριν από λίγες μέρες εδώ στα Χανιά μεταξύ μελών Οικονομικού Επιμελητηρίου. Ήταν και μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου εδώ στα Χανιά. Ήταν στο πλαίσιο της περιόδιας βέβαια των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην πόλη μας και ήταν αρκετά τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση αυτή και έχουν να κάνουν με την ψηφιακή γραφειοκρατία που απασχολεί τους λογιστές και τους δικηγόρους, και αν απασχολεί βέβαια τους λογιστές και τους δικηγόρους, καταλαβαίνετε τι αντίκτυπο έχει σε εμάς. 5 ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για τα μέλη έθεσε ο πρόεδρος του τμήματος Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Χανίων, ο κύριος Παντελής Πετσετάκης, σε αυτή τη συνάντηση.

στο οικονομικό μελητήριο Δυτικής Κρήτης, έχοντας 3.000 μέλη οικονομολόγους, λογιστές και οικονομολόγους, μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, την πρώην Υπουργό και Ευρωπαϊκή Επίτροπο στην Άννα Δημαντοπούλου, η οποία έχει και ρίζες στα Χανιά, μαζί με τον βουλευτή Κιλκής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Στέφανο Πραστετίδη, που είναι υπεύθυνος για τα θέματα εκπαίδευσης και παιδείας. Εν ώψη του συνεδρίου, που μετά από αίτημα το οικονομικό μελητήριο ως θεσμός είναι ανοιχτό σε τέτοιες προσκλήσεις, έτσι ώστε θεσμικά να τοποθετούμε τα προβλήματα που μας απασχολούν ως φορέα τα τελευταία χρόνια. Φέτος το οικονομικό μελητήριο κλείνει 40 χρόνια ζωής. Γιορτάσαμε και με αφορμή λοιπόν για τα θέματα της οικονομίας, τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά και οι εκλογές πάντα, όπως γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, τίθεται σε θέματα, οι εκλογές σε θέματα οικονομίας. Και τα θέματα που αφορούν τον νομό Χανίων όσον αφορά τον τουρισμό, φέρουσες ικανότητες του τουρισμού που αναδεικνύονται. Εμείς ως οικονομικό μελητήριο λοιπόν θέτουμε και ενημερώνουμε όλους τους πολιτικούς φορείους, όλα τα κόμματα, διότι όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που ψηφίζουν μέσα στη Βουλή, όταν ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν εκ πρώτης άποψης τι πραγματικά συμβαίνει. Άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο εμείς με χαρά δεχόμαστε σήμερα τους αγαπητούς προσκεκλημένους και θα τους εκθέσουμε σε ένα υπόπνημα τα 5 βασικά σημεία που εμείς θεωρούμε που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την οικονομική ζωή, που αφορούν το επάγγελμα του λογιστή, του οικονομολόγου, του δημόσιου υπαλλήλου οικονομολόγου. Η ψηφιακή μετάβαση είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία μας απασχολούν και η οικονομική ζωή με το θέμα της ανεργίας, με το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, όλα αυτά λοιπόν που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την οικονομική ζωή. Συμπορευόμαστε και φιλοξενούμε σήμερα μαζί και υποδεχόμαστε μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο με την πρόεδρο, την κυρία Αγάπη Μικρού, και είναι χαρά μας και τιμή μας που τα επιμελητήρια γενικότερα στα Χανιά, το έχουμε αποδείξει στη Δυτική Κρήτη, συμπορευόμαστε σε κοινούς αγώνες. Τα θέματα που απασχολούν την τοπική επιχειρηματικότητα είναι το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της εκπαίδευσης και το θέμα ότι τα ενίκια έχουν εκκρίνει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, ένας εκπαιδευτικός, ένας γιατρός δεν μπορεί να έρθει στα Χανιά να πάει στο νοσοκομείο να διδάξει σε ένα σχολείο, δημοτικό γυμνάσιο, διότι τα ενίκια έχουν ξεφύγει. Άρα λοιπόν τίθενται βασικά θέματα είτε για το Airbnb στα Χανιά, για την παλιά πόλη, τα θέματα οικονομικής επιβίωσης, τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού, τα θέματα ψηφιακής μετάβασης που αφορά όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ πέρα στα Χανιά που υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, κατά πόσο και οι δικηγόροι με τα δικά τους θέματα, αλλά και εμείς οι οικονομολόγοι λογιστές, όλα περνάνε από τα λογιστικά γραφεία, η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων, των φυσικών και οικονομικών προσώπων και επίσης το θέμα της νομοθεσίας, το οποίο αλλάζει συνεχώς. Έχουμε ένα διαχρονικό θέμα ότι η νομοθεσία αλλάζει και ψηφίζονται νόμοι στη Βουλή και δεν υπάρχει μία σταθερότητα νομοθέτησης, έτσι ώστε μπορεί κάποιος να ξέρει λοιπόν το νομικό πλαίσιο, είτε είναι δικηγόρος, νομικός, δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός, να μπορεί λοιπόν να ξέρει ένα καθαρό, λειτουργικό, απλό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας και πώς αυτό θα μπορεί με τη χρήση αυτών των νόμων να υπάρχει χρονική δραστηριότητα.

0: Αυτά ήταν τα ζητήματα που έθεσε ο πρόεδρος του Οικουμενικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Πετσετάκης, εκεί στη συνάντηση. Ήταν και η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, η κυρία Αγάπη Μικρού, η οποία αναφέρθηκε στα πολλά ζητήματα που έχουν προκύψει στα Χανιά από τα λάθη στην κτηματογράφηση στην Περιφερειακή Ενότητα. Ενημέρωσε λοιπόν και η ίδια για το σοβαρό αυτό θέμα την κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Το Οικονομικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση. Καλωσορίζουμε την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Παραστατίδη και όλο το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται εδώ σήμερα κοντά μας για να συζητήσουμε κάποια θέματα που απασχολούν ευρύτερα την κοινωνία των Χανίων σε σχέση με οικονομικά θέματα αλλά και νομικά ταυτόχρονα. Βρισκόμαστε εδώ θεσμικά για να αναδείξουμε θέματα που απασχολούν την κοινωνία των Χανίων ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα αλλά και ευρύτερα την ελληνική πολιτεία. Και ευελπιστούμε να δώσουμε και κάποιες άλλες πτυχές πέραν των οικονομικών θεμάτων στη σημερινή συνάντηση και συζήτηση. Το κτηματολόγιο, η κτηματογράφηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε δύο μέρες λίγη η προθεσμία, έχει λήξει μάλλον ήδη η προθεσμία για την κτηματογράφηση. Προχωράμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο με τα προβλήματα τα γνωστά που όλοι έχουν αναφανεί το τελευταίο διάστημα και ψηφιοποίηση των αρχείων και όλα αυτά. Και θα θέλαμε να κάνουμε κοινωνούς τους καλεσμένους μας εδώ όλων αυτών των θεμάτων για να δούμε αν και αυτοί από τη θέση την οποία βρίσκονται μπορούν να συνεισφέρουν σε μια λύση που επιδιώκουμε ως Δικηγορικός Σύλλογος και ως Πολιτεία των Χανίων.
0: Αυτά λοιπόν και από την τοποθέτηση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου εδώ στα Χανιά. Βέβαια η κυρία Διαμαντοπούλου, η πρώην υπουργός, είναι και επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε ότι είμαστε εδώ για να ακούσουμε, να συζητήσουμε και για να δεσμευτούμε. Απάντησε και για την ψηφιακή γραφειοκρατία που, όπως είπε χαρακτηριστικά, πνίγει ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, και βέβαια εξαπέλυσε και κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια.
2: Γιατί τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα καταθέτουν τις προτάσεις τους για την οικονομία και την ανάπτυξη. Για το ΠΑΣΟΚ είναι πάντοτε διπλά σημαντικός, γιατί γιορτάζει και την επέτειο της ίδρυσής του. Φέτος είναι 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και ο εορτασμός γίνεται στην Κρήτη, νομίζω για λόγους που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. Πριν πω για τα συγκεκριμένα ζητήματα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι για μας η αλλαγή δεν είναι μια ανάμνηση. Η αλλαγή είναι η ευχή ότι θα πρέπει να είναι η επόμενη επιλογή στις εκλογές. Η συνάντηση με το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Δικηγορικό Σύλλογο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και οι δύο σύλλογοι και ο επιμελητηριακός φορέας, ο Οικονομικός Επιμελητηριακός Φορέας, παίζει ένα σημαντικό ρόλο και στην εθνική πολιτική αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μία σειρά από προτάσεις. Η τελευταία και η πιο πρόσφατη αφορά κάτι που αφορά ιδιαίτερα την οικονομία και είναι τα δάνεια. Είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 3 εκατομμύρια οικογένειες στην Ελλάδα και έχουμε κάνει μία πρόταση που αφορά τη ρύθμιση δόσεων που αφορά και επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά, τη ρύθμιση των services που πρέπει να έχουν και υποχρεώσεις και όχι μόνο δικαιώματα. Έχουμε προτείνει την προστασία, και της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, που είναι πολύ σημαντική και σε νομούς ιδιαίτερα σαν την Κρήτη, αλλά και την προστασία του ακατάσχετου λογαριασμού που αφορά σε μεγάλο βαθμό τις μικρές επιχειρήσεις και οι λογιστές το ζουν πάρα πολύ το πρόβλημα αυτό των μικρών επιχειρήσεων. Και βέβαια τη δεύτερη ευκαιρία, και η δεύτερη ευκαιρία αφορά τις επιχειρήσεις. Όταν δεν δίνεις δεύτερη ευκαιρία, όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες, τότε ουσιαστικά δημιουργείς πρόβλημα όχι μόνο στα νοικοκυριά, όχι μόνο στον επιχειρηματία, αλλά και στην οικονομία. Αναφέρομαι σε αυτήν την τελευταία πρόταση, γιατί θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και απασχολεί όλους τους νομούς της χώρας. Τώρα θα έλεγα ότι η συζήτησή μας θα προχωρήσει και σε συγκεκριμένα ζητήματα που έθεσε ήδη ο Πρόεδρος. Αφορά την ψηφιακή μετάβαση, η οποία γίνεται σε καθεστώς ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία όλο και περισσότερο μεγαλώνει, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είναι το θέμα του στεγαστικού, το πως έχει καταθέσει μια πρόταση εδώ και 2 χρόνια και αφορά την στέγαση σε νομούς, παραδείγματος χάρη όπως τα Χανιά. Δεν είναι μόνο η κοινωνική κατοικία, είναι η κατοικία για το φοιτητή, είναι η κατοικία για το δημόσιο υπάλληλο, είναι η κατοικία για τους εργαζόμενους, που είναι πολλοί από αυτούς μετακλητοί και πολλοί από αυτούς από άλλα σημεία της Ελλάδας. Επομένως, η συζήτησή μας είναι ευρύτατη, γιατί το θέμα των επιχειρήσεων και της οικονομίας αφορά τις τράπεζες, αφορά το φορολογικό μας σύστημα, αφορά την ακρίβεια και τις συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί πρέπει να είμαι πολύ σαφής. Αυτό που πρότεινε χθες η κυβέρνηση, μια συμφωνία κυρίων, είναι ουσιαστικά μια πρόταση προς τον ιδιωτικό τομέα, μειώστε για 2 μήνες όποια προϊόντα θέλετε, σε ό,τι τιμές θέλετε, να περάσουμε το δίμηνο. Αυτό δεν είναι πολιτικές που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, αυτό είναι μια επικοινωνιακή τακτική εν ώψη της έκθεσης. Και το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει το σύνολο των προτάσεών του για την ακρίβεια, που ξεκινάει από το ΦΠΑ, από τους ελέγχους στην αγορά ανταγωνισμού και βέβαια από τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και της ενεργειακής πολιτικής, η οποία είναι εξαιρετικά προβληματική για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα νοικοκυριά. Βεβαίως θα σταματήσουμε και στα ιδιαίτερα προβλήματα των Χανίων, που έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία του κλιματολογίου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος φαντάζομαι το αντιμετωπίζει κάθε μέρα το ζήτημα και εμείς το έχουμε εξετάσει και στην Αθήνα, αλλά και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αφορούν τον ξενοδοχειακό χώρο, τους εργαζόμενους, τη φορολογία και όλα. Και πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική και για μας συνάντηση, γιατί είμαστε εδώ για να ακούσουμε, να συζητήσουμε και για να δεσμευτούμε.

Να ενημερώσουμε και για ένα mail που ήρθε εδώ στο σταθμό μας από τον Εμπορικό Σύλλογο των Χανίων. Αφορά 11 μέτρα που θέτει ο Σύλλογος για τη διάσωση των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι μια δέσμη 11 θεσμικών οικονομικών προτάσεων. Γνωρίζουμε την κατάσταση έτσι με τις μικρομεσαίες έτσι επιχειρήσεις. Οι εκπτώσεις ήρθαν, οι εκπτώσεις πέρασαν. Δεν υπήρξε ενίσχυση έτσι της ρευστότητας στην τοπική αγορά. Σύμφωνα με πιο πρόσφατη ανακοίνωση καταθέτουν λοιπόν αυτά τα 11, τις 11 θεσμικά οικονομικές προτάσεις που όπως λένε χαρακτηριστικά είναι απαραίτητες για την επιβίωσή τους. Όπως λένε χαρακτηριστικά, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις στηρίζουμε την πραγματική οικονομία και την κοινωνία, και χωρίς αυτό τοπικές αγορές και τοπικές κοινωνίες δεν υπάρχουν και είναι πια καιρός να ακουστούν τα αιτήματά μας. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ανακεφαλαιώνοντας, θα ζητήσω για μια ακόμη φορά την προσοχή σας, γιατί όπως έχουμε πει 2-3 φορές, η αλήθεια είναι έχουμε 4 σήμερα, είναι σε πορτοκαλί όλη η Κρήτη, μπορεί οι θερμοκρασίες να μην χτυπούν 40 ή 38 όπως τις προηγούμενες ημέρες. Η αίσθηση βέβαια της ζέστης είναι αυξημένη λόγω και της υγρασίας που υπάρχει, οπότε και εμείς θα κάνουμε τα κουμάντα μας και θα είμαστε έτσι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Και βέβαια όλο αυτό το Σαββατοκύριακο Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ομιλία του Πρωθυπουργού και η συνέντευξη τύπου, για να δούμε τι έχουν έτσι, τι έχει γραφτεί τελικά στην ατζέντα και τι θα αποκομίσουν έτσι οι πολίτες από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Από το Μάνο Παπαδάκη και τη Μαρίνα Μανδακάκη, ευχές για το υπόλοιπο της μέρας και για ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμάρτου συστήματος. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμετοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Ο καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: οι Ερτζιανοί παίρνουν τις καλοκαιρινές ανάσες τους και επανέρχονται. Για την ώρα, απολαύστε τις δικές μας μουσικές επιλογές και εις το επανειδήν.
1: Και επανακούει.

κλείστε, γλυκά κουμπίστε στην κουπαστή. Το χρόνο αφήστε, καινούργια ψέματα να φανταστεί.

αφιερώσουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Δηλαδή σε εσάς.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρκτού συστήματος. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία, περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε στην Άγκυρο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Από πύρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οχταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.

Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Καραλαμπάκης. Στη γραμματιακή υποστηρίξη Ελένη Ξυλούρη. Εδώ ζει ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Μαζί πάμε να δούμε λοιπόν τι φέρνει η σημερινή ημέρα με δύναμη, ενέργεια και πολλή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Ξεκίνημα με το δεξί, φίλες και φίλοι, για τον Όβι στη link face του Κυπέλλου Ελλάδος μετά την λευκή ισοπαλία στην Τούμπα, σε ένα μάτς που έγινε υποκαταρακτώδη βροχή και σε ένα μάτς όπου πριν από το παιχνίδι υπήρξε αρκετή γκρίνια από τις περιπτώσεις των μεταγραφών του Τιάγκο Νούς και του Γιάννη Αποστολάκη, οι οποίοι τελικά παρέμειναν στην ομάδα. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια, αλλά χωρίς ανάσα, όφι πλέον και με προετοιμασία, μίνι προετοιμασία, την Κυριακή στις 7.30 υποδέχεται στο Παγκρίτιο Στάδιο, στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής, στην ομάδα της Κηφισιάς. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από την Τούμπα. Τι λέει ο Χρήστος Κόντζης για τις μεταγραφές, το στόχο του Όφη, πώς αντιμετώπισαν στην κριτική ομάδα την πιθανή μετακίνηση του Τιάγκο Νου στον Ολυμπιακό οι συμπαίκτες του. Αλλά σήμερα, φίλες και φίλοι, ξεκινάει και το μεγάλο διεθνές τουρνουά μπάσκετ που γίνεται στο κλειστό στα δύο ωράκια με τον φετινό πρωταθλήτη της Ευρωλίγκας, τον Ολυμπιακό, την περισσινή πρωταθλήτρια της Ευρωλίγκας, την Φενέρμπαξε, την πρωταθλήτρια Ιταλίας, την Αρμάνι Μιλάνο και τον Ερυθρό Αστέρα. Σήμερα μάλιστα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια. Στις 6.30 θα παίξουν Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας και στις 9 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε και η πρώτη αγωνιστική της Link Face με τον Όφι να φέρνει σημαντική ισοπαλία 0-0 στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Ξανά παιχνίδι που Όφι το διαχειρίστηκε άψογα. Ο Χρήστος Κόντης έκανε και το σχετικό rotation, βάζοντας νεαρούς παίκτες στην ενδεκάδα, όπως ο Παύλος Καινουριάκης, όπως ο Σιτμαλίδης, οι οποίοι άφησαν καλές εντυπώσεις, ειδικά ο Σιτμαλίδης, αλλά και ο Καινουριάκης στο πρώτο ημίχρονο, παρότι το αγωνιστικό χώρο ήταν βαρύς, έκανε το καλύτερο δυνατό, δείχνοντας ότι Όφι έχει ταλέντο που έρχεται από πίσω και μπορεί να πλαισιώσει την πρώτη ομάδα και μπορεί να μπει στα παπούτσια του Γιάννη Αποστολάκη ή του Γιάννη Θεοδοσουλάκη, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ομάδας του Όφι. Είχε τις ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη Όφι το διαχειρίστηκε το παιχνίδι έτσι όπως θα έπρεπε και πήρε αυτό τον σπουδαίο πόντο απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Χρήστος Κόντης μετά το τέλος του παιχνιδιού.
1: Προφανώς, όταν πέσει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι του κυπέλου, μια ομάδα που παραδοσιακά στο κύπελο είναι πάρα πολύ δυνατή, νομίζω ο βαθμός της ισοπαλίας, ο ένας βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θεωρώ ότι είχαμε και τις στιγμές στο παιχνίδι, όπως και ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές στιγμές, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι και με τις συνθήκες αυτές, με τη βροχή, κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, ότι το παιχνίδι κύλησε ομαλά, δεν είχαμε τραυματισμούς και πήραμε ένα βαθμό.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος δεν ήταν ευχαριστημένος από την ισοπαλία της ομάδας του, όπως ήταν φυσικό, καθότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε και στην έδρα του. Αλλά ο τεχνικός του ΠΑΟΚ το ρίξε στις χαμένες ευκαιρίες που είχε η ομάδα του και μάλιστα είπε ότι κάτι πρέπει να γίνει, διότι δεν χάσαμε μόνο ευκαιρίες με τον Όφι, αλλά χάσαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: One day more we forgive too much. We have to score. We have to score. We had a lot of chance to score the goal and we have to put into the box, into the goal. If not, it's difficult.
3: Για ακόμα ένα παιχνίδι συγχωρούμε πολλά από τον αντιπάλο. Πρέπει να σκοράρουμε και ακόμα ένα παιχνίδι χάνουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να σκοράρουμε, αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολα.
0: Αυτά τόνισε ο Αλέσιο Λύση. Κορυφαίος παίκτης για μας του Όφι στο παιχνίδι της Τετάρτης που έγινε στις 14 το βράδυ και μάλιστα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στην επανάληψη ο διαιτής συνάντησης το διέκοψε λόγω της καταρακτώδης βροχής ήταν ο Νίκος Χριστογιώργος, ο οποίος με τη σταθερότητα και τις επεμβάσεις του πραγματικά ήταν ακρογωνίος λίθος για να πάρει αυτή την ισοπαλία.

0: Όφη. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο 25χρονος τερματοφύλακας του Όφη, ο Νίκος Χριστογιώργος.
1: Όντως ήταν ένα δύσκολο μάτς και λόγω καιρού και λόγω αντιπάλου. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κάπως καλύτεροι, μπορούσαμε να παίξουμε. Στο δεύτερο, λόγω καιρού, αναγκαστήκαμε να μην ρισκάρουμε, να διώχνουμε μπάλες, δυσκολευτήκαμε. Αλλά το σημαντικό είναι ότι φεύγουμε με το 0-0, κρατήσαμε το σκορ και όλα καλά.
0: Αυτά είπε και ο Νίκος Χριστογιώργος. Πάντως η Τετάρτη ήταν μια δύσκολη μέρα, ένα δύσκολο βράδυ για όλους τον Όφη. Δεν ήταν μόνο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ομάδα του Όφη, αλλά το γεγονός ότι έσκασαν και οι ειδήσεις για τις πιθανές μεταγραφές του Τιάγκο Νους και του Γιάννη Αποστολάκη από τον Όφη στον Ολυμπιακό, μάλιστα τελευταία μέρα των μεταγραφών, που έπρεπε οι ομάδες δηλαδή να δηλώσουν τις κρατικές λίστες στην UEFA. Είναι προφανώς ότι δημιουργήθηκε μια αναταραχή, μια αναστάτωση στην ομάδα, εντός και εκτός ομάδος. Από τον κόσμο είχαμε πάρα πολύ γκρίνια και η αλήθεια είναι ότι το timing ήταν λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και η επικοινωνιακή πολιτική που ακολούθησε η ΠΑΕ στο κομμάτι αυτό. Δεν το διαχειρίστηκε όπως έπρεπε να το διαχειριστεί. Αν το δει όμως κάποιος σε άκρος επαγγελματικά πλαίσια, όπως λειτουργούν πλέον όλες οι μεγάλες ομάδες ανά τον κόσμο, ακόμα και η Paris Saint-Germain πούλησε τον Μπαρκολά λίγες μέρες πριν ολοκληρωθεί μεταγραφική περίοδο, με τις ομάδες να δηλώνουν τις ειδήσεις στην UEFA, στην Liverpool. Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό συμβαίνει πάντα στην Ευρώπη, πάντα τυχαίνουν οι ευκαιρίες. Τώρα είπαμε ότι το timing ίσως να ήταν λάθος, ο τρόπος όχι ίσως, ήταν λάθος, η επικοινωνία, το επικοινωνιακό κομμάτι έτσι όπως πέρασε από την ΠΑΕ εξέδεσε την κριτική ομάδα, αλλά επαναλαμβάνω, στο τέλος, άμα δει κανείς το γενικό κάδρο, έχω την εντύπωση ότι Όφη βγήκε κερδισμένος από όλη αυτή τη διαδικασία. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης και για την διαχείριση που υπήρξε μέσα στην ομάδα από όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν για τον Νους, ο οποίος βεβαίως έφυγε εκείνη τη μέρα και κατέβηκε στο Πειραιά για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Πώς το διαχειρίστηκε η ομάδα αυτό το κομμάτι, αλλά και πού κατά την άποψή του κρίθηκε το μάτς και πώς διαχειρίστηκε Όφη το αγωνιστικό πλαίσιο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
2: Σίγουρα ήταν κάτι που δημιούργησε ένα προβληματισμό μέσα στην ομάδα. Είναι φυσιολογικό. Τελευταίες μέρες μεταγραφικές, μέρες με μεταγραφές, πάντα δημιουργούν έτσι κάποιες καταστάσεις περίεργες. Αλλά για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η συγκέντρωσή μας ήταν πάντα πάνω στο παιχνίδι. Παίζαμε με ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της League Phase για το κύπελο. Είμαστε μια ομάδα που μεγαλώνουμε και θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτά τα παιχνίδια. Παίξαμε ένα παιχνίδι δύσκολο σήμερα, γιατί το πρώτο ημίχρονο για μένα ήταν ένα ημίχρονο που μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, δεν είχαμε και εμείς πολλές ευκαιρίες, κάποια σούτα από μακριά νομίζω. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, με τις συνθήκες, με τη βροχή, η μπάλα κόλλαγε. Ο ΠΑΟΚ πίεσε πολύ περισσότερο στο δεύτερο, εμείς πιο πολύ αμυνθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, με την έννοια ότι ήρθαμε εδώ να διεκδικήσουμε πράγματα, ήρθαμε να παίξουμε για να κερδίσουμε, να πάρουμε 3 βαθμούς. Καταφέραμε να έχουμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο και ένα δεύτερο ημίχρονο που είχε αρκετές δυσκολίες.
0: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος, φίλες και φίλοι, δεν δίστασε σε ένα τέτοιο σημαντικό παιχνίδι να κάνει και το απαραίτητο rotation. Είπαμε τώρα, Όφη θα έχει 3 παιχνίδια κάθε εβδομάδα σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Δηλαδή είδαμε στο ξεκίνημα της ενδεκάδος, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού να βάζει στην ενδεκάδα παίκτες όπως ο Καινουριάκης, ένα νεαρό παιδί στη θέση του αριστερού μπάκα, στην επανάληψη πέρασε ο Σιτμαλίδη. Είδαμε ακόμα και τον Καραχάλιο να παίζει ως τρίτο στόπερ, ο Καραχάλιος που είχε να παίξει τη θέση αυτή από τότε που έπαιζε στον ΠΑΣ Γιάννα αρκετά χρόνια. Έκανε ένα δυνατό rotation, δεν φοβήθηκε τον αντίπαλο. Στο τέλος βεβαίως το αποτέλεσμα τον δικαίωσε, όπως τον δικαίωσαν και τα νεαρά παιδιά που χρησιμοποίησε στην διάρκεια του παιχνιδιού. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για αυτό το rotation, αλλά για τον 18χρονο τον Παύλο Καινουριάκη, τον οποίο χρησιμοποίησε στη θέση του αριστερού μπακ στο πρώτο ημίχρονο.
2: Είχαμε κάποιες προϋποθέσεις για γκολ, δεν κάναμε σημαντικές ευκαιρίες. Κάναμε αρκετές αλλαγές. Ένα rotation που πάντα καμιά φορά στην ομάδα δημιουργεί έτσι μια καινούρια συνθήκη. Ο ΠΑΟΚ στην έδρα του είναι λογικό να κάνει ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες, βέβαια, οι περισσότερες που έκανε ήταν κόντρες. Δεν ήταν καθαρές ευκαιρίες με την έννοια. Αν εξαιρέσω αυτή του δευτερού μηχρόνου που ήταν σε κενή αιστεία και την έβγαλε έξω, οι άλλες ήταν σουτ, όχι με καθαρές προϋποθέσεις, σε ένα, όπως είπα και εγώ, δύσκολο γήπεδο και σε μια συνθήκη που στο πρώτο ημίχρονο δεν είδα τον ΠΑΟΚ να κάνει καθαρές ευκαιρίες, άρα γίνανε σε φάση. Εγώ θεωρώ ξανά, λέω, ότι ήταν ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολύ ένταση, είχε πολλές μονομαχίες, είχε έναν Όφη που ήταν πολύ καλό στο πρώτο και έναν ΠΑΟΚ που ήταν πολύ καλό στο δεύτερο.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης, φίλες και φίλοι, για το rotation. Εμείς θα επιμείνουμε για τα νέα παιδιά, να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης. Να είπαμε ότι ξεκίνησε το καινούργια θέση του αριστερού μπακ και στο 62 πέρασε τον Σιτμαλίδη. Και οι δύο αυτοί νεαροί ποδοσφαιριστές έπαιξαν πάρα πολύ καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι στο μάτς ήταν και ο Αποστολάκης, Μίλων της Έριδος το τελευταίο διάστημα, ξανά για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ που τον ήθελε και πέρυσι το Γενάρη, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει στην κατηγορία των μικρών στους αγώνες του Κυπέλου. Ακούστηκαν πάρα πολλά για τις μεταγραφές αυτές, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε όμως, επαναλαμβάνω, τι είπε ο Χρήστος Κόντης για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και ειδικά για τον Παύλο Καινουριάκη.
3: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά να παίρνουν ευκαιρίες. Το Κύπελο τους δίνει αυτή την ευκαιρία. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Ακαδημία που μπορούμε να τα βάζουμε. Να τα βάζουμε για να συμμετέχουν σε τέτοιους αγώνες, να παίρνουν εμπειρίες, να παίρνουν παιχνίδια και γιατί το μέλλον τους ανήκει.
4: Coach, σε είδα ένα λεπτό με τον Καινουριάκη λίγο πριν λήξει το ημίχρονο και κάτι του είπες, τον πήρες αγκαλιά, τον καθησύχασες, είχε άγχος.
3: Δεν είχε άγχος, είναι ένα παιδί που έχει πολύ τσαμπουκά, πολύ τσαγανό. Συγγνώμη για την έκθεση, τον γουστάρουμε όλοι πάρα πολύ στην ομάδα. Δίνει πάντα τον καλύτερο του εαυτό. Καμιά φορά αγχώνεται άμα δεν κάνει καμιά καλή πάσα, αλλά του λέω πάντα παίξε ελεύθερα, παίξε όπως παίξεις και στην προπόνηση και νομίζω ότι σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντης και για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές αλλά και για τον Παύλο Καινουριάκη. Και με αυτό ολοκληρώνουμε την παρουσία του Όφη στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και χθες μάλιστα ολοκληρώθηκε και η πρώτη αγωνιστική στην Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει την νίκη Βόλου 1-0 με ένα γκολ του Νταμπόρδα στο 51ο λεπτό. Συνοψίζοντας την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος, να δούμε τα αποτελέσματα. Την Τρίτη έπαιξαν Βόλος Καλαμάτα 2-2 σε ένα μάτς που η Καλαμάτα προηγήθηκε 2-0 με γκολ του Μπολιβάρ και του Μπονέτα, αλλά στο τέλος ο Βόλος ισοφάρισε με γκολ του Ορτάδο στο 74 και του Γκορτζάλη στο 84 που είχε δοκάρι. Την Τετάρτη είχαμε Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 με γκολ του Ζήνη στο 10 και του Γεωργίβη στο 83. Μαρκό και Βισκιά 2-2 σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τα γκολ για την Μαρκό ο Σεμπά στο 15 και στο 94 ο Αλεξόπουλος. Η Κηφισιά είχε σκοράρει με τον Θεοδωρίδη στο 19 και τον Λίγδα στο 52ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με γκολ του Τσιλούλη στο 20ο λεπτό. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4 με γκολ του Κονζάλη στο 34, του Σά στο 49, του Όνια Μιέτσι στο 54 και του Ρόκα στο 66ο λεπτό. ΠΑΟ Κόφη 0-0 και όπως είπαμε Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0 με ένα γκολ του Νταμπόρδα στο 59. Έχουμε τώρα στην βαθμολογία, στην πρώτη θέση είναι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, πρώτη θέση Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ατρόμητος και Παναθηναϊκός, οι τέσσερις πρώτοι κατά σειρά, γιατί μετρούν και τα γκολ στην βαθμολογία. Αυτοί οι τέσσερις έχουν από τρεις βαθμούς και ακολουθούν ο Βόλος, η Καλαμάτα, η Κηφισιά, η Μαρκό, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη. Όφη είναι στη δέκατη θέση με ένα βαθμό, ενώ πιο κάτω είναι Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΛ, Άρης και Λεβαδιακός χωρίς βαθμό στο ενεργητικό τους. Να πούμε ότι οι πρώτες τέσσερις ομάδες περνούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης χωρίς αγώνα, ενώ οι ομάδες που θα καταλήξουν στις θέσεις 5 έως 8 θα παίξουν ως γηπεδούχοι με τις ομάδες που θα καταλήξουν στις θέσεις 9 έως 12, ενώ αποκλείονται οι τέσσερις τελευταίες ομάδες. Η επόμενη αγωνιστική που θα γίνει το τρίμερο 8, 9, 10 του μήνα. Έχει και τον Όφη στο πρόγραμμα, ο οποίος θα υποδεχτεί τον Έστω Χρυσούπολης. Θα δούμε πότε και τι ώρα θα γίνει το μάτς αυτό, πιθανότατα την ερχόμενη Τετάρτη. Ενώ τα άλλα δύο μάτς της δεύτερης αγωνιστικής είναι Λεβαδιακός Άρης και Ολυμπιακός Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλου.

0: Αφήνουμε το κύπελο, φίλες και φίλοι, και πάμε στο πρωτάθλημα, όπου ουσιαστικά από σήμερα, μετά το χθεσινό ρεπό, από σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία του Όφη. Οι παίκτες του Όφη μάλιστα ήρθαν χθες στις 6 το πρωί από την Θεσσαλονίκη και έτσι πήραν ρεπό τη χθεσινή μέρα για να ξεκουραστούν και πνευματικά και σωματικά. Και από σήμερα ξεκινούν μια μίνι προετοιμασία εν όψη του κυριακάτικου παιχνιδιού με την Κηφισιά που θα γίνει στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: 1-1 στο Ηράκλειο με τον Όφη να σκοράρει στο 67. Είναι ο Ανδρούτσος ο οποίος σοφαρίζει το παιχνίδι, πήρε το rebound από το μακρινό σουτ που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, από το Χαρακάλιο. Στο 68 έπεσε στη δεξιά του γωνία ο Ξενόπουλος, απέκρουσε ασθενό, ήταν και δυνατό το σουτ, πήγε η μπάλα στο Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος από δύσκολη θέση, πλάγια θέση, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Κηφισιάς.
0: Λοιπόν, δεν είναι εύκολος αντίπαλος, φίλες και φίλοι, Κηφισιά. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, μάλλον τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί η πρεμιέρα δεν ήταν. Η Κηφισιά είχε προγραμματισμένο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ζήτησε αναβολή. Στη δεύτερη αγωνιστική, στη Λεωφόρο, έφερε ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ. Μάλιστα, ο Όφη την Κηφισιά στην έδρα του την έχει κερδίσει μόνο στο κύπελο το Δεκέμβρη του 2023 με 3-1 και στο πρωτάθλημα όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική πριν από 11 χρόνια στις 11 του Οκτώβρη με 1-0 με ένα γκολ του Περογαμβράκη. Άρα να θυμίσουμε ότι και πέρυσι η Κηφισιά έχει κερδίσει στο Ηράκλειο 3-1 τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο με τα γκολ του Παντελίδη, του Τετέ και του Πόμπο, ενώ για τον Όφη είχε σκοράρει ο Ανδρούτσος στο 68 λεπτό. Δεν υπάρχει ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Ηράκλειο, όπου σε 4 παιχνίδια μαζί με το κύπελο και την τρίτη εθνική, Όφη μετράει 2 νίκες σε τρίτη εθνική και μία στο κύπελο. Δεν έχει κερδίσει στην Super League έναντι Κηφισιά, η οποία μετράει 2 νίκες στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη, τον έχει κερδίσει πέρσι με 3-1 και πρόπερσι με 2-1. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνετε ότι και με βάση την προϊστορία είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και με βάση το γεμάτο πρόγραμμα που έχει Όφη με τα συνεχόμενα παιχνίδια Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Γενικά ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν γίνει 10 παιχνίδια, Όφη έχει 3 νίκες, 2 στην τρίτη εθνική το 2015 όταν έπαιζαν οι δύο ομάδες και μία στο κύπελο, ενώ η Κηφισιά έχει 3 νίκες και 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Τώρα, να πούμε ακόμα, φίλες και φίλοι, ότι ο Χρήστος Κόντιες, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ισέκα και ενδεχομένως τον Σχέλη. Αντίθετα, ο Κωνσταντίνος Κοστούλας παίρνει μέρος κανονικά στην προπόνηση, όμως ο Χρήστος Κόντιες δεν ρίσκαρε τη συμμετοχή του στο μάτς της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο και καλά έκανε εδώ που τα λέμε. Και ναι, μεν μπορεί Όφη να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο Europa League και να ξεκίνησε πολύ καλά επίσης και στο κύπελο, αλλά πρωταρχικός στόχος του Όφη είναι η πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα, είναι το πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο 3 καρπούζια σε μια μασκάλη, το έχουμε ξαναπεί, και ειδικά σε μια ομάδα σαν τον Όφη που δεν είναι μαθημένη σε τέτοιου είδους παραστάσεις και αγώνες, αλλά πρέπει να ζήσει με αυτό και πρέπει να το διαχειριστεί όσο γίνεται καλύτερα. Για να ακούσουμε όμως τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος βάζει τους στόχους του Όφη στην πραγματική διάστασή τους για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
2: Το είπαμε από την πρώτη στιγμή, από το καλοκαίρι, το για μας το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος στόχος και όταν λέω το πρωτάθλημα είναι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Σίγουρα θέλουμε να κοιτάμε την πέμπτη θέση, σίγουρα θέλουμε να καταφέρουμε να μπούμε στο 5-8 αρχικά και να κρυφοκοιτάξουμε την πέμπτη θέση, γιατί όχι, θα είναι μια δύσκολη χρονιά, πολύ απαιτητική, με 3 διοργανώσεις, ειδικά με το Europa League, με ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν τη διάθεση, έχουν την όρεξη, θα δείξουν αυταπάρνηση σε κάποιες στιγμές και έχουν αυτό που λέμε τη δίψα να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντης για τους στόχους του Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Το ξεκαθάρισε ότι ο πρώτος στόχος είναι στο πρωτάθλημα να τερματίσει Όφη όσο γίνεται ψηλότερα στη βαθμολογία, ακόμα και την, να διεκδικήσει και την πέμπτη θέση, τουλάχιστον να είναι στο γκρουπ 5 με 8. Δύσκολο το παιχνίδι, επαναλαμβάνουμε. Την Κηφισιά που δεν την έχει κερδίσει η Όφη στο Ηράκλειο, έχει χάσει τις δύο προηγούμενες φορές με 3-1 και 2-1. Την έχει κερδίσει μόνο όταν οι ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική πριν από 11 χρόνια, την περίοδο 2014-15. Δεν θα είστε διάθεση ούτε όπως δείχνουν τα πράγματα τον Ισέκα και τον Σκέλη, αλλά θα περιμένουμε να δούμε μέχρι και αύριο σε αυτή τη μίνι προετοιμασία, την προετοιμασία Express που ξεκίνησε όφη ενώπιση του Κυριακάτικου παιχνιδιού που θα γίνει στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο με διαιτητή τον Ντάουλα από την Δυτική Αττική και βοηθούς τον Δημητριάδη από τη Μακεδονία, τον Καραγκιζόπουλο από την Ημαθία. Τέταρτο είναι ο Παπαπέτρου Συνδέσμου Αθηνών, VIR ο Βεργέτης από την από την Αρκαδία και βοηθός VIR ο κατόπτης από τον σύνδεσμο Σάμου. Όφη, ο οποίος σαφέστατα θέλει και τη βοήθεια του κόσμου, ο οποίος έχει αυτή την χρονική περίοδο σταθεί δίπλα στην ομάδα σε όλο το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Να δούμε όμως συνοπτικά το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στην Super League πριν πάμε στα μεταγραφικά θέματα του Όφη. Η τρίτη αγωνιστική ανοίγει αύριο με τα παιχνίδια Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9. Την Κυριακή θα παίξουν στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με διαιτή τον Γερμανό Σβάιερ, και όπως είπαμε στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο θα παίξουν Όφη και Κηφισιά. Στην βαθμολογία ΠΑΟΚ, Πανετολικός και Άρης και Ολυμπιακός έχουν από 6 βαθμούς, έχουν κάνει το 2 στα 2. Και ακολουθούν η ΑΕΚ με 4, ο Παναθηναϊκός με 3 και ένα παιχνίδι λιγότερο. Στην 7η θέση η Όφη με 3. Η Κηφισιά και ο Βόλος έχουν από ένα βαθμό όσους έχει και ο Ηρακλής. Και χωρίς βαθμό είναι ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός μετά το τέλος των δύο πρώτων αγωνιστικών, με κρεμότητα τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι στο μεταγραφικό κομμάτι. Να πούμε ότι όφι δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Έγινε ένας κακός χαμός την περασμένη Τετάρτη με την πιθανή μετακίνηση του Τιάγκο Νους εκείνη τη μέρα και του Γιάννη Αποστολάκη στον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι το timing δεν ήταν καλό, όπως δεν ήταν καλή και η επικοινωνιακή αντιμετώπιση του όλου θέματος από την ΠΑΕ ΟΦΗ τελευταία μέρα των μεταγραφών που έπρεπε οι ομάδες να δηλώσουν τις λίστες στην UEFA. Παρά τα αυτά, ΟΦΗ στο τέλος θα έλεγα ότι βγήκε και κερδισμένος από την άποψη ότι για τον Αποστολάκη η υπόθεσή του πήγε το ερχόμενο καλοκαίρι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μέχρι το καλοκαίρι όπως ζει, όπως λέει και ο λαός μας, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Το ίδιο και με τον Τιάγκο Νους, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όταν δέχτηκε την ενόχληση από τον Ολυμπιακό και όταν του προσφέρθηκε το συμβόλαιο, καταλαβαίνει ο καθένας με χρήματα πολλαπλάσια από αυτά που παίρνει στον ΟΦΗ ότι είναι πολύ δύσκολα να μένει στην κριτική ομάδα. Όπως δύσκολο είναι για οποιαδήποτε ομάδα να κόβει μεταγραφή σε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή θέλει να φύγει. Είπαμε και νωρίτερα, είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ακόμα και η Paris Saint-Germain που δεν έχει ανάγκη το χρήμα, έδωσε τον Μπαρκολά στη Λίβερπουλ επειδή ο παίκτης ήθελε να φύγει για να κάνει ένα διαφορετικό ξεκίνημα. Το ίδιο και Mbappé που τον είχε χρυσώσει η Paris Saint-Germain, έφυγε και πήγε στη Real Madrid. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο στο επαγγελματικό του επίπεδο. Δεν υπάρχουν σήματα, δεν υπάρχουν φανέλες. Καταλαβαίνω το συνέστημα του κόσμου, ο οποίος θέλει να βλέπει στην ομάδα τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, αλλά και οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες κοιτούν και αυτοί το συμφέρον τους, το επαγγελματικό, το οικονομικό. Και εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κοιτάζει το καλύτερο για το μέλλον του όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές. Λάθος το επικοινωνικό. Σε ΠΑΕ ΟΦΗ αυτό και μάλιστα σε μια διαδικασία όπου εμπλέκτηκε και η ΑΕΚ, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, η οποία από πέρυσι ήθελε τον Γιάννη Αποστολάκη. Σημειωτέων εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι ο παίκτης μπορεί να παίξει και στο κύπελλο ως μικρός, που είναι ένα επιπλέον αβαντάζ σε όποια ομάδα τον αποκτούσε. Ο Αποστολάκης όμως έμεινε στον ΟΦΗ. Και επαναλαμβάνω, μέχρι το καλοκαίρι θα δούμε τι θα γίνει. Το ίδιο και με τον Τιάγκο Νους, ο οποίος είχε φύγει από τη Θεσσαλονίκη και είχε κατέβει στην Αθήνα να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Τελικά ο παίκτης παρέμεινε στον ΟΦΗ μέχρι το Γενάρη. Δεν ξέρω αν αυτό έγινε, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, επειδή πίεσε και ο Μιχάλης Μπούσης αλλά και ο κόσμος, γιατί βγήκε μια μεγάλη, ξεσηκώθηκε μια πολύ σκόνη, αναταραχή στην ομάδα με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ο Ολυμπιακός έδειξε ότι στη θέση του πήρε ένα άλλο ποδοσφαιριστή, τον Μπέιλι, έδειξε ότι και αυτός δεν γεγόταν για να τον έχει στην σύνδεσή του. Τώρα το τι έγινε θα φανεί στην πορεία, η ουσία όμως αν το δει κανείς στο διατάρτα στο τέλος είναι ότι ο ΟΦΗ βγαίνει κερδισμένος από όλη αυτή τη διαδικασία στο οικονομικό κομμάτι και στο γεγονός ότι διατήρησε τους ποδοσφαιριστές του την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, το Γιάννη Αποστολάκη και μέχρι το Γενάρη τον Τιάγκο Νους. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μετά το Γενάρη για τον Τιάγκο Νους. Και παράλληλα βεβαίως ανανέωσε το δανεισμό του Νίκου Αθανασίου για ακόμα ένα χρόνο, εάν και εφόσον συμφωνήσει ο ίδιος, αν και άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συμφωνία μέσα ήταν να αποκτήσει ΟΦΗ ολοκληρωτικά τα δικαιώματα του 25χρονου αριστερού μπάκα. Έτσι είναι όμως φίλες και φίλοι οι μεταγραφές. Καταλαβαίνω, συμμερίζουμε μέχρι σε ένα βαθμό την ανησυχία του κόσμου, έτσι, ειδικά την τελευταία μέρα των μεταγραφών που έπρεπε ΟΦΗ να δηλώσει τη λίστα τους στην UEFA. Όμως έτσι είναι, αυτό είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, συμβαίνουν και αυτά. Όμως επαναλαμβάνω, εάν δει κανείς το διατάφτα και το μεγάλο κάδρο, ο ΟΦΗ δεν πληγώθηκε από όλη αυτή τη διαδικασία, πέρα από το επικοινωνιακό κομμάτι που η ΠΑΕ ΟΦΗ το χειρίστηκε εντελώς λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και το timing, που συμφωνώ και εγώ ότι μια τέτοια μεταγραφή την τελευταία μέρα και χωρίς να ήταν έτοιμος ο αντικαταστάτης δημιουργεί τέτοιου είδους προβλήματα, παρεξηγήσεις και αναταραχές. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Μανώλης Βαγιαντζάκης, για τα συγκεκριμένα θέματα.
1: Καταρχάς, μόνο να κάνω μια διόρθωση. Ο Νους παραμένει στον ΟΦΗ μέχρι τον Ιανουάριο. από τον Ιανουάριο και μετά. Θα πάει και ο Αποστολάκης δεν είναι δανεικός κάπου, παραμένει στον Όφη όλη τη σεζόν την τρέχουσα. Οπότε από το επόμενο καλοκαίρι θα είναι ότι γίνει. Άρα παραμένουν και οι δύο παίκτες και τους δηλώσαμε και στην λίστα της UEFA πριν από λίγη ώρα.
0: Δηλώθηκαν και ο Νους και ο Γιάννης Αποστολάκης στην λίστα του Όφη στην UEFA, άρα θα είναι κανονικά στην διάθεση του Χρήστου Κόντι για τα επόμενα παιχνίδια. Και επαναλαμβάνω, μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το Γενάρη, σημειώστε το αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας, κανείς δεν ξέρει τι εξελίξεις θα υπάρξουν στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια απαξίωση, όχι από όλους, από ορισμένους, ειδικά σε μια περίοδο που Όφη προέρχεται από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, από την κατάκτηση του Super Cup και από την πανηγυρική είσοδό του στην Inc. Phase του Europa League. Νομίζω ότι χρειαζόταν μια σωστότερη και πιο ψύχρεμη και πιο λογική αντιμετώπιση της όλης διαδικασίας για να μην δημιουργηθεί αυτή η αναταραχή, η μεγάλη αναταραχή και να μην ξεσηκωθεί τόσο μεγάλη σκόνη για θέματα τα οποία ναι μεν είναι πολύ σημαντικά, ναι μεν είναι πολύ σοβαρά, αλλά στο τέλος ο Όφη κράτησε και τους δύο ποδοσφαιριστές. Επαναλαμβάνω, η απαξίωση δεν ταιριάζει για κανένα και ειδικά για μια ομάδα σαν το Όφη που και περήφανο λαό έχει αλλά και συναισθηματικά δεμένος με την ομάδα είναι. Πρέπει να μπαίνουν στη ζυγαριά τα πράγματα και να αποδίδονται οι ευθύνες όπου υπάρχουν έτσι όπως πρέπει να αποδοθούν και όχι με απαξίωση και χαρακτηρισμούς που δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία και την νοοτροπία του κόσμου του Όφη. Χωρίς να θέλω να κάνω το δικηγόρο κανενός, νομίζω ότι και ο Μιχάλης Μπούσης αλλά και η διοίκηση και γενικά όλους τους οργανισμούς του Όφη κατά την ταπεινή μου άποψη είχαν πολύ απαξιωτικές κριτικές για όλη αυτή τη διαδικασία που επαναλαμβάνω και πάλι έγινε σε λάθος χρόνο, σε λάθος timing και επικοινωνιακά η ΠΑΕΟΦΗ δεν το χειρίστηκε σωστά το θέμα και για τον Τιάγκο Νους και τον Γιάννη Αποστολάκη. Να μην ξεφεύγουμε όμως, να μην πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο και επαναλαμβάνω σε μια περίοδο που Όφη έχει πάρει Κύπελλο Ελλάδος, έχει πάρει Super Cup, έχει κάνει δύο μεγάλες νίκες στην Ευρώπη και έχει περάσει πανηγυρικά στην Link Phase του Europa League. Άρα λοιπόν χρειάζεται σύνεση, ψυχραιμία και λογική σε όλες τις αντιδράσεις. Με τα γραφικά Όφη δεν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του, το είπε και ο Χρήστος Κόντης, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Σίγουρα παίζει ο Λάζαρος Λάμπρου, ο οποίος βεβαίως όποιος παίκτης έρθει από εδώ και πέρα μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη, μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο, αλλά και αυτό είναι ένα σημαντικό όφελος και για τον ποδοσφαιριστή, αλλά και για την ομάδα. Ο Λάζαρος Λάμπρου παίζει από τον Βόλο να αποκτηθεί. Είναι ένας παίκτης που είναι στο μεταγραφικό στο γαστρό του Όφη. Δεν είναι όμως ο μοναδικός. Υπάρχει και παίκτης από το εξωτερικό και ενδεχομένως να μην γίνει μία, ίσως να γίνουν και δύο μεταγραφές, για να μην πω και περισσότερες μεταγραφές μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε φίλες και φίλοι ο Χρήστος Κόντης για το θέμα των μεταγραφών.
2: Υπάρχουν αρκετές μέρες ακόμα. Νομίζω ότι αξιολογούμε την κατάσταση. Ναι, μπορεί να γίνει και άλλη μεταγραφή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω το αριθμό ούτε αν θα γίνει ή όχι, αλλά νομίζω ότι σαν ομάδα είμαστε πάντα alert, είμαστε πάντα έτοιμοι και προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ομάδα όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί όπως είπατε και εσείς υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις και παιχνίδια για μας που θα είναι πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Πάντα alert, πάντα σε κατάσταση συναγερμού Όφη για το μεταγραφικό παζάρι πριν αυτό ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη και για να σας δώσουμε να καταλάβετε το κλίμα που επικρατούσε στον Όφι την Τετάρτη με την επικείμενη αποχώρηση του Τιάγκο Νους, η οποία δεν έγινε. Ας ακούσουμε τι είπε και πώς αντιμετωπίστηκε από τους ποδοσφαιριστές του Όφι. Ας ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Χριστογιώργος, ο οποίος μάλιστα στον αέρα έμαθε και αυτός ότι ο Τιάγκο Νους παρέμεινε τελικά στην ομάδα τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη.
3: Τον αγαπάμε πάρα πολύ, είναι για μας πολύ σημαντικός. Το κλίμα της ομάδας μας είναι ότι κάθε παίχτης είναι οικογένεια.
4: Παραμένει στην ομάδα μέχρι το Γενάρη, αυτή είναι η ενημέρωση. Ωραία. Άρα έχουμε και επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Όφη ότι παραμένει στην ομάδα μέχρι και το Γενάρη.
3: Σούπερ, σούπερ, όχι. Όποιος και να ήταν, όποιος και να φεύγε, θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά ταυτόχρονα και πολύ στεναχωρημένοι, γιατί το κλίμα μας είναι πολύ οικογενειακό. Εντάξει, όλα καλά.
0: Αυτά είπε φίλες και φίλοι ο Νίκος Χριστογιώργος. Το κλίμα στην ομάδα είναι οικογενειακό, μα δεν μπορεί να προχωρήσει μια ομάδα χωρίς να υπάρχει οικογενειακό κλίμα σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να είναι ομάδα με κεφαλαία τα γράμματα, σε όλα τα επίπεδα, σε διοικητικό και αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι μόνο μπορεί να προχωρήσει μια ομάδα. Αυτά λοιπόν και για τα μεταγραφικά του Όφι. Να πάμε τώρα να δούμε το πώς... Να πούμε ότι υπάρχει και full δράση πλέον και στα τμήματα υποδομής της Super League. Ο Όφι παίζει και στις τρεις κατηγορίες. Αύριο στις 11 το πρωί στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο Όφι θα υποδεχθεί την Κηφισιά. Ένα μάτς που θα μεταδοθεί ζωντανά live streaming από το Όφι TV, το οποίο θα μεταδίδει όλα τα παιχνίδια K19 του Όφι. Αύριο λοιπόν στις 11 στο ΒΑΚ Όφι Κηφισιά. Αύριο στις 2 στο γήπεδο Kicks Academy θα παίξουν Κηφισιά Όφι για το πρωτάθλημα K17, ενώ στο ίδιο γήπεδο, στο Kicks Academy δηλαδή, αύριο στις 11 νωρίτερα θα παίξει K15 του Όφι με την αντίστοιχη ομάδα της Κηφισιάς.

0: Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε μπάσκετ φίλες, διότι έχουμε το έκτο Creta IBD International Basket Tournament που γίνεται στο κλειστό στα δύο ωράκια, σήμερα και την Κυριακή, με συμμετοχή του φετινού πρωταθλήτη της Ευρωλίγκας, του Ολυμπιακού, της περσινής πρωταθλήτριας της Φενέρμπαξε, της πρωταθλήτριας Ιταλίας της Αρμάνι Μιλάνο, Ολύμπια Μιλάνο και του Ερυθρού Αστέρα. Σήμερα στα δύο πρώτα μάτς έχουμε σε 6.30 Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας και στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός Φενέρ Μπαξέ. Και οι νικητές θα παίξουν στο μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 8.30 και οι τιμένοι στον μικρό τελικό στις 6. Οι αγώνες του τουρνάμε θα μεταδοθούν ζωντανά από το Κοσμοτέ Sports 4 High Definition και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Να πούμε ότι το τουρνουά διεξάγεται τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε την εποχή του COVID. Το 2016 το τουρνουά πήρε Ανατολού Εφές που στον τελικό κέρδισε τον Ολυμπιακό με 86-79. Τρίτος τερμάτισε ο Ερυθρός Αστέρας και τέταρτη Χάπελ Ιερουσαλήμ. Το 2017 το πήρε ο Ολυμπιακός που στον τελικό κέρδισε τη Μακάμπι Τελαβίβ 90-82. Τρίτη Ιούνιξ Καζάνη, τέταρτο Ερυθρό Αστέρα. Το 2018 ξανά Ολυμπιακό πήρε το τουρνουά κερδίζοντα την Ιούνιξ Καζάν 70-65, τρίτη Χάπολ Ιερουσαλήμ και τέταρτη Γαλατά Σαράι. Το 2024, καθώ είχαν μια διακοπή 6 χρόνων, Ολυμπιακό πήρε ξανά το τουρνουά κερδίζοντα τον τελικό την σημερινή αντίπαλό του, την Φενέρμπαξε με 73-70. Η Αρμάνι Μιλάνο τερμάτισε τρίτη και η Βίρτους Μπολόνια τέταρτη. Και πέρυσι Ολυμπιακό πήρε ξανά το τουρνουά κερδίζοντα 86-83 στον τελικό τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η Φενέρμπαξε τερμάτισε τρίτη και η Αρμάνι Μιλάνο τέταρτη. Να πούμε ότι υπάρχουν και διάφορα happenings στο τουρνουά. Ο Ολυμπιακός λάνσαρε πριν λίγες μέρες τις νέες εμφανίσεις του και 5 τυχεροί θα μπορέσουν να τις κάνουν δικές τους. Στα ημίχρονα των 4 αγώνων του τουρνουά θα κληρωθούν ισάριθμες εμφανίσεις του Γάλλου superstar του Εβάν Φουρνιέ. Στους 4 αυτούς διαγωνισμούς θα συμμετέχουν όλοι οι θεατές που θα έχουν σκανάρει το εισιτήριό τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο ημίχρονο, μάλιστα, θα διεξαχθεί live κλήρωση και ο νικητής θα παραλάβει το δώρο του, ενώ η πέμπτη εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ θα κληρωθεί σε διαγωνισμό στο Instagram. Να πούμε ότι ήδη στο Ηράκλειο βρίσκονται τα τρία τρόπαια του Ολυμπιακού της περσινής αγωνιστικής περίοδου, το τρόπαιο της EuroLeague, αυτό του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς επίσης και του Super Cup, τα οποία κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην περσινή αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα τρία τρόπαια θα βρίσκονται στη διάθεση των φιλάθλων που θα βρεθούν στις εξέδρες για να φωτογραφηθούν μαζί τους. Μόλις καναριστεί το εισιτήριο, θα μπορούν να δουν όσους θέλουν. Μάλλον, μόλις καναριστεί το εισιτήριο, θα μπορεί να δει όποιος θέλει τον ειδικό διαμορφωμένο χώρο και να ζήσει στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως τι λέει για το τουρνουά ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μάλιστα, χθες κατά την αύξηση των περιοδών αρκετός κόσμος ενθουσιάστηκε, με τον Γιάν Μοντέρο κυρίως να είναι το επίκεντρο της παρουσίας, από τον οποίο ζητούσαν διαρκώς φωτογραφίες και αυτόγραφα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το τουρνουά.
1: Η προετοιμασία μικραίνει, αλλά οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Οπότε ένα λιγότερο από τα όπλα που είχαν οι προπονητές για να παρουσιάσουν κάτι καλό με τις ομάδες τους είναι ένα λιγότερο, δηλαδή λιγότερος χρόνος. Δυσκολεύει τη χημεία των ομάδων. Αποτελέσματα που στην αρχή της χρονιάς μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα μιας ομάδας δυστυχώς δεν γίνονται κατά τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προσαρμοστούμε. Είμαι πολύ χαρούμενος. Η Κρήτη είναι ένα μέρος που είναι πολύ φιλόξενο για μας. Έχουμε παίξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές. Έχουμε κερδίσει, έχουμε χάσει τίτλους, αλλά έχουμε παίξει και πολλά φιλικά τουρνουά εκεί. Γενικά το μέρος του τουρνουά είναι πολύ οργανωμένο, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι ίσως είναι από τα καλύτερα τουρνουά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με την έννοια ότι είναι 4 ομάδες Ευρωλίγκας. Δεν μπορεί να ζητήσει κάτι καλύτερο.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Παπα-Νικολάου και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Για τον τελευταίο, ο Κώστας Παπα-Νικολάου είναι τραυματίας. Ο Γιαννούλη Λαρετζάκης, που σας αναφέρουν οι πληροφορίες, έμεινε στην Αθήνα, διότι υπάρχει ανοιχτή υπόθεση μεταγραφής του στην ΑΕΚ. Με τον Ολυμπιακό, πάντως, στη διάρκεια του τριημέρου θα χρησιμοποιηθούν ο Μπράιαν Ντάστον και ο Τζόρτζ Πάπας, που κατά το παρελθόν έχουν περάσει από την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Επαναλαμβάνουμε, σήμερα ξεκινάει αυτό το διεθνές τουρνουά μπάσκετ. Στις 18:30 θα παίξουν Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας, και στις 9 ο φετινός πρωταθλητής Ευρωλίγκας Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την περισσυνή πρωταθλήτρια της Ευρωλίγκας, την Φενέρμπαξε. Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα παίξουν στο μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 8:30 και οι τιμένοι στο μικρό τελικό στις 18:30.

Να πούμε και κάποιες άλλες έτσι σημαντικές μερικές ειδήσεις και από το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με αρκετές ομάδες. Καταρχάς να πούμε σε ένα σημαντικό φιλικό που έγινε την περασμένη προχθές Τετάρτη, όπου ακέρισε τον αθλητικό όμιλο Ντιμπακίου 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Μανώλης Ροβίθης. Να πούμε ακόμα ότι στα Χανιά παρέμεινε ο Βίκου Μπουλμπάγκα, παρότι τραυματίστηκε φέτος θα παραμείνει στην ομάδα. Η Νεάπολη ανακοίνωσε την απόκτηση του Δανιήλ Κοστέα και του Λούκα Ντρεϊάη. Επίσης είχαμε διπλή ενίσχυση στον Ρεθμιακό με τον Κωνσταντίνο Βαμβακά και τον Δημήτρη Μιλωνά. Και βεβαίως να πούμε ότι και ο Άγιος Νικόλαος απέκτησε τον Φλάμπιο Μαξακούλη.

Πάντως σε φουλ δράση είναι πλέον οι ομάδες, δίνουν αρκετά φιλικά παιχνίδια. Την περασμένη Τετάρτη δόθηκαν πάρα πολλά, δεν έπαιξε μόνο ο ΠΟΑ με τον αθλητικό όμιλο την Μπακίου, είχαμε και άλλα παιχνίδια, έτσι για την ιστορία τα αποτελέσματα. Γαρή Παρακλής Νιπηδητού 5-2, ΠΟΑ Β Τήλισσος 0-1, Θρίαμβος Ανάλυσης Ποσειδώνας 2-4, ΑΕΚ Τσαμπά Αετός Ανογίων 2-2, Εργοτέλης Β Άγιος Ιωάννης 5-5, Κόρα Κασασίμι 5-0, Λίντο Ατρόμητος Επισκοπής 7-1, Αγία Βαρβάρα Ζαρός 1-0, Κουνάβιο Φαμ 2-2, Μινοϊκή Αστέρας Μυρτιάς 3-0, Νέος Ηρόδοτος Μαραθώνας 3-0, ΠΑΟ Κουσόνας Ρούβας 2-1, σε ένα σημαντικό φιλικό παιχνίδι που έγινε την περασμένη εβδομάδα.

Πάμε και στα Χανιά, φίλες και φίλοι, όπου ξεκίνησε η πρώτη φάση του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων με εντυπωσιακά παιχνίδια. Έτσι, είχαμε Άρη Σούδας Γρανίτης 7-6 τα πέναλτι, 3-3 κανονικός αγώνας και 4-4 η παράταση. Τρομερό παιχνίδι, Άρη Σούδας Γρανίτης 7-6 τα πέναλτι. Όπως εντυπωσιακό ήταν και το παιχνίδι Κρητικός Αστέρας Ηρακλής Νεροκρού 1-3 στην παράταση, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Και ακόμα είχαμε Ίκαρος ΑΕΚ Κηδονίας 0-7 και Νέοι Μινόταυρος Μινοτάβρου Τάλος 3-1. Το κύπελο συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο στα Χανιά. Στις 5 αύριο θα παίξουν Ήφαιστος Άρης Βουκολιών στο γήπεδο Νεροκούρου, Απόλλων Μινόταυρος στο γήπεδο Σούδας, Ιωνία 2000 Δομενέα στο γήπεδο Μοναχής Ελιάς και ΕΦΚ Δόξα στο γήπεδο Κάθιανών. Ενώ την Κυριακή στις 5 θα παίξουν Θύελλα Καλαθενών Παλαιόχωρα στο γήπεδο Καστελίου, Πανκανιακός Αωδά Νέος Κεσαμικός στο γήπεδο Μοναχής Ελιάς, Τιτάν Άμυλα στο γήπεδο του Νεοχωριού και Σπάθα Ποσειδών Τσικαλαριών στο γήπεδο Κολυμπαρίου. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου για το κύπελλο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων.

Να πούμε και μια μεταγραφή που έσκασε τώρα, καθώς η Νεάπολη δυναμώνει στη θέση των μικρών, αποκτώντας τον Βασίλη Κάβαλο από τον ΑΕΤΟ Ανογιούνιο, ένα 18χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος παίζει στη θέση του δεξιού μπακ. Και να πούμε και για το μπάσκετ ακόμα, φίλες και φίλοι, ότι ο Σολάκης, ο Κωνσταντίνος Σολάκης, έλυσε την συνεργασία του με το Ηράκλειο για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ενώ η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έκανε τον αγιασμό της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, παρουσία μάλιστα και του Δημάρχου Μηνώα Παιδιάδος, του Βασίλη Γκεγκέρογλου.

Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί. Πάντα μέσα από τις συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ Ηρακλείου, της ΕΡΤ Χανίων, αλλά και στο Λασίθι στους 102,4. Από τον Γιώργο Γελιτάκη στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Γαλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές μια καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε, φίλες και φίλοι, εμείς τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες, θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά να γίνει μια προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογουμένου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Από τη Δευτέρα, τη σκυτάλη των συνεντεύξεων τύπου στη ΔΕΘ παίρνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μέτρα για όλους προανήγγειλε μέσω του Work News ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, τα μέτρα θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο αναπληρωτής Υπουργός έδωσε το περίγραμμα των παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι θα αφορούν διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, τον μικρό επαγγελματία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, το νέο και τη νέα. Τα μέτρα αφορούν την καθημερινότητα, αφορούν τους συνταξιούχους, αφορούν την οικογένεια. Είναι στο DNA μας η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Σήμερα επίσης ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο είναι συγκεντρωμένοι οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης με πάνω από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Το βάρος πέφτει στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων αλλά και στην ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζητεί εισαγγελέας. Η υπεράσπιση δηλώνει πως προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Παραμένει το κρίσιμο ερώτημα πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε προς το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου συντρόφου της. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα τυλιγμένη με νάιλον βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Όπως είπε την είχαν κρύψει η μητέρα της και ο αδελφός της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάντρα Αττικής. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Οι γερμανικές αρχές απέτρεψαν δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας σύμφωνα με την εφημερίδα Bild. Την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί τη Ρωσία.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Χα! Πού! Ε! Όλο το ρεπερτόριο! Παρασκευούλα! Ζάχαρη Παρασκευούλα Μέλη! Μόνοι μας και αυτή τη φορά ο Στελάκης παίρνει κάποιες ανάσες. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί. Τα ειδόνια θα ξανασμίξουν μετά από καιρό για να μπούμε δυναμικά σε μία έτσι... σε μια σεζόν που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πολιτικά κυρίως, γιατί θα έχουμε σίγουρα εκλογές αυτή τη σεζόν, κατά πάσα πιθανότητα κατά την άνοιξη μεριά, και πληροφορίες τώρα λένε και όσο πιο κάτω γίνεται, έτσι κατά το Μάιο, τέλη Μαΐου θα το τραβήξουμε μέχρι εκεί που δεν πάει θεσμικά. Εγώ έχω πει ότι είμαι υπέρ της θεσμικότητας όσον αφορά την χρονική, έτσι, τη χρονική διάρκεια των εκλογών, διότι πρέπει 4 χρόνια να είναι 4 χρόνια και η κάθε κυβέρνηση να εφαρμόζει αυτά που έχει υποσχεθεί για εκλογών, διότι πρέπει 4 χρόνια να είναι 4 χρόνια και η κάθε κυβέρνηση να εφαρμόζει αυτά που έχει

0: στην ώρα μας, 1 με 2 το μεσημέρι. Θα ακούσουμε, θα πάμε στα ρεπορτάζ, θα αναλύσουμε έτσι τα γεγονότα και τις ειδήσεις με ψυχραιμία και νυφαλιότητα όπως κάνουμε πάντα, με τη δυνατή ομάδα μας. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στα κουμπιά των ήχων, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής και έχει και μια βοηθό, τη Βασιλική Κολτσίδα, η οποία βοηθάει το κορίτσι, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, ό,τι μπορεί, είναι στην αρχή της καριέρας της. Λοιπόν, Γιώργος Πίκουλας, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Ο Γιώργος Πίκουλας είναι πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8 και η ώρα είναι 14 λεπτά μετά τις 12. Θα πάμε απνευστή μέχρι τις 2 και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επικαιρότητα λοιπόν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Το επίκεντρο της, του ενδιαφέροντος στην πολιτική και όχι μόνο σκηνή, και στην οικονομικά και κοινωνικά, γιατί αναμένουμε έτσι με σημαντικό ενδιαφέρον την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, όπου περιμένουμε έτσι πατροπαράδοτα να δούμε τι περιέχει αυτό το καλάθι της ΔΕΘ, που όπως λέγεται θα είναι έτσι αρκετά μεγάλο το καλάθι και θα έχει και ένα ορίζοντα διακυβέρνηση, ένα ορίζοντα της επόμενης τετραετίας. Λοιπόν, έχουμε τώρα μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ήχησε το 112 για μία πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Παιανίας, στην Αργυθέα. Θα έχουμε πληροφορίες και γι' αυτό στη συνέχεια. Ελπίζουμε να μην το ξαναπούμε και να μην το ξανασυζητήσουμε, να έτσι διευθετηθεί το θέμα με το που ξεκίνησε, αλλά θα έχουμε πληροφορίες, θα σας το πούμε έτσι και αλλιώς τι θα συμβεί. Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν αύριο στη ΔΕΘ είναι το πρώτο θέμα, και πάμε ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε την δυνατή συνάδελφο, τη Λία τη Χριστάρα από τη Θεσσαλονίκη, που παρακολουθεί όλα τα προεόρτια της πρωθυπουργικής εμφάνισης. Καλό μεσημέρι, Λία.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Αστακός, χαμός.
1: Αστακός, χαμός, πάρα πολύ κίνηση, γιατί μόνο όσοι θέλουν να μπουν οι εκθέτες μέσα στην έκθεση για να φτιάξουν τους άντους τελευταίες λεπτομέρειες των περιπτέρων τους, καταλαβαίνετε ότι μόνο αυτό αρκεί, σύν οι επισκέπτες, σύν οι επιχειρηματίες που έχουν έρθει εδώ, σύν οι Ιάπωνες που έχουν έρθει εδώ. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, όλο αυτό δυσκολεύει λίγο την κατάσταση.
0: Εντάξει, ξέρεις, γενικά ο κόσμος, Λία, δεν έχει και στο μυαλό του ότι είναι κανονική έκθεση, έτσι. Δηλαδή που υπάρχουν περίπτερα, υπάρχουν εκθέτες, υπάρχουν επισκέπτες. Έχουμε, ναι, ξέρεις, όλοι το έχουμε συνδέσει με πολιτική κυρίως χρειά, και ξεχνάμε λίγο την ουσία της αυτής της του event που λένε και στο χωριό μου.
1: Είναι για πολύ σημαντικό event και πολύ καλά κάνεις και το λες, γιατί αφήνει ένα πολύ μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη. Γεμίζουν τα εστιατόρια, γεμίζουν τα μπαρ, τα ξενοδοχεία. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμεληταίο. Θυμάμαι όταν δεν είχε γίνει κατά τη διάρκεια του COVID και λέγανε οι διοργανωτές ότι χάνουμε 50 εκατομμύρια από την πόλη αυτή τη στιγμή, αλλά τι να κάνουμε. Ήταν κορονοϊός. Είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση και το καλό είναι, θα ήταν βασικά το καλύτερο να μπορούσε και αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο να ήταν λίγο πιο πρόσκοπτη, ας το πούμε, η μετακίνηση του κόσμου. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε αυτή την πολιτική χρειά. Πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις, και εν όψη φυσικά και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε τώρα, σήμερα ολοκληρώθηκαν κάποιες πορείες. Είχαμε το πρωί τους υγειονομικούς και τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το απόγευμα έχουμε τους ένστολους στο Λευκό Πύργο, αλλά αύριο είναι μεγάλη κινητοποίηση από τους εργαζόμενους, από τους φοιτητές, αγρότες. Θα έρθουν στην πλατεία της ΧΑΝΣ τα μέλη του ΠΑΜΕ. Η ΓΕΣΕ έχει δώσει ραντεβού στο άγαλμα Βενιζέλου, αντιεξουσιαστές. Ταυτόχρονα θα έχουμε και πολύ μεγάλη αστυνομική παρουσία. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη που βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη αυτή την ημέρα, 3,5

0: χιλιάδες αστυνομικοί.
1: Α, τόσοι πολλοί, drones,
0: ναι,
1: ώρα και τα drones, χαμός.
0: Τα drones όμως, κοίταξε, παλιά είχαμε, γιατί είμαστε και παλιοί εμείς. Εγώ παλιά είμαι. Παλιά είχαμε το ελικόπτερο της
1: Ελλάδας. Έχει ξεκινήσει το ρεπορτάζ από πολύ πιτσιρίκα, ρε. Εντάξει, γι' αυτό.
0: Καλέ, ναι, από την κοιλιά της μάνας μου.
1: Σχεδόν. Μόλις είδε το φως του κόσμου.
0: Ναι. Και παλιά είχαμε το ελικόπτερο της αστυνομίας, τώρα δεν χρειάζεται. Έχουμε το drone, τα drone τα οποία δίνουν και καλύτερη εικόνα, νομίζω, από το ελικόπτερο της αστυνομίας. Γενικά όμως δεν γίνονται, δεν έχουμε επεισόδια κατά τη διάρκεια.
1: Έχουμε συγκεντρώσεις βέβαια, έτσι, που έχουν προαναγγελθεί. Είδα το πρωί η Ποεδίν έκανε μια συγκέντρωση και πορεία η υγειονομική. Και προφανώς θα πάρουν τη σκυτάλη πολύ πολύ άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι πολύ καλώς και δημοκρατικώς διατυπώνουν τα αιτήματά τους και τις αντιδράσεις τους και τα θέλω τους.
0: Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτούς να το κάνουν μαζικά αυτή την ημέρα, η αλήθεια είναι. Γιατί ακούμε έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε διάφορους κλάδους. Οι υγειονομικοί ξεκίνησαν από το Ιπποκράτειο και έφτασαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Μιλάνε για περισσότερες προσλήψεις, για μόνιμες προσλήψεις, να γίνει πιο ελκυστικό το ΕΣΥ. Αυτό το ακούσαμε από πολλά στόματα να το λένε.
1: Ναι, άκουσα και τον κύριο.
0: Να θέλουν κόσμο για να δουλέψει.
1: Ναι, άκουσα και τον κύριο Γιαννακό.
0: Σίγουρα θα προσελκύσει περισσότερους.
1: Άκουσα και τον κύριο Γιαννακό, τον πρόεδρο της Ποεδίν, ο οποίος έτσι έκανε μια καταγραφή των μισθών των υγειονομικών, οι οποίοι είναι πολύ χαμηλοί, φιλέναδα. Πολύ χαμηλή.
0: Τραυματιοφορείς.
1: Δηλαδή, ναι, κάτι 800, κάτι 900.
0: Τα οποία... Είναι το 800 και 800 ευρώ δεν μπορεί.
1: Και σε ένα σύστημα το οποίο έχει στις εφημερίες και εδώ και εκεί μιλάμε για πολύ βεβαρημένη κατάσταση, έτσι.
0: Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά τους, το ξέρουμε και τους το αναγνωρίζουμε, εννοείται αυτό. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κεντρικό του σύνθημα, πιο ελκυστικό το ΕΣΥ, πιο μεγάλους μισθούς. Έδωσαν και κάποιο άλλο στοιχείο, αν θέλεις, ότι έχουν μείωση 50% όσον αφορά το ποιος θέλει να γίνει νοσηλευτής, ποια είναι νοσηλεύτρια ή κάτι παραϊατρικό. Δηλαδή, τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά δεν προτιμούν τον κλάδο για αυτόν τον λόγο ακριβώς. Ή αν τον προτιμήσουν, φεύγουν εκτός.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τους εκπαιδεύουμε εδώ άριστα, έχουν πολύ καλές σχολές.
1: Και με την πρώτη ευκαιρία στο εξωτερικό ή στον ιδιωτικό τομέα ή στο εξωτερικό ακόμα καλύτερα βρίσκουν διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς και πάνε προς τα εκεί με το δίκιο τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε keep in touch που λένε επίσης στο χωριό μου, το λένε και αυτό. Δεν θα χαθούμε, είναι οι μέρες έτσι του ρεπορτάζ Θεσσαλονίκη, στο επίκεντρο η συμπρωτεύουσα. Ευχαριστούμε πολύ, Λία Χρυσταρά. Να είσαι καλά. Καλό ρεπορτάζ. Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κυριάκο Μερελή. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Κύριε, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε
2: καλά.
1: Καλά,
2: αλλά βρισκόμαστε σε εντατικούς ρυθμούς, ξέρετε, καθώς υποδεχόμαστε τον Πρωθυπουργό, υποδεχόμαστε τους πολιτικούς αρχηγούς, είναι διαρκής και επαναλαμβανόμενες συναντήσεις που κάνουμε μαζί τους οι παραγωγικοί φορείς, προκειμένου να τους μεταφέρουμε τα προβλήματά μας, τις θέσεις μας και τις προτάσεις όμως που έχουμε.
1: Και δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα, κύριε Μερελή, τώρα είναι η ώρα να μπουν σε τροχιά λύσεις κάποια θέματα. Προεκλογικά, γιατί έτσι είναι η χώρα, τι να κάνουμε, να μην, πώς το λένε, σε αυτή τη χώρα ζούμε και τα έχουμε ζήσει χρόνια και ζαμάνια όλα αυτά, αλλά και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που έρχονται όλοι και ακούνε και εξετάζουν τα αιτήματα, νομίζω ότι είναι η ώρα. Δώστε μας μια εικόνα του χώρου σας, αλλά και των κύριων αιτημάτων σας.
2: Κύριε Πικούλα, περιμένουμε να δούμε στην πράξη αν η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί τελικά την πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα. Από τη συνάντηση που κάναμε τον Πρωθυπουργό πριν από λίγες μέρες, αντιληφθήκαμε ότι και από αυτά που διαβάζουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αντιληφθεί ότι πρέπει το βάρος των μέτρων διευκόλυνσης και ανακούφισης να στραφεί προς τις επιχειρήσεις και δει τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως βέβαια λένε και οι περισσότεροι και αρέσκονται πολιτικοί αρχηγοί, είναι η ραφοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε, το είπαμε και στον Πρωθυπουργό, το είπα και εγώ ο ίδιος, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, επαγγελματίας βιώνει μια εξαιρετικά δυσχερή και ασφικτική κατάσταση. Ξέρετε όμως, επειδή σε τέτοιες συναντήσεις ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός, εμείς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους καταθέτουμε προτάσεις, στέλνουμε υπομνήματα, επιστολές, όπου εκτός από το να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε επαγγελματικός κλάδος ή γενικότερα θέματα που αφορούν την οικονομία μας, προτείνουμε και βάζουμε και τις προτάσεις μας μέσα. Οι οποίες προτάσεις, θέλω να σας πω, όσο είμαι στο τιμόνι του επαγγελματικού τμήματος Θεσσαλονίκης, δηλαδή 1,5 χρόνο περίπου, κάτι παραπάνω από 1,5 χρόνο, προσπαθούμε οι προτάσεις αυτές να είναι όσο γίνεται πιο τεχνοκρατικές και πιο ρεαλιστικές, κύριε Πίκουλα, να μην είναι δηλαδή μαξιμαλιστικές και να πατάνε στην πραγματικότητα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και το δημοσιονομικό επασπιτός περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας, αλλά κυρίως όμως τα όσα δώσαν οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα τελευταία 15 χρόνια, που το βάρος και η πίεση εξαιτίας των αλλεπάλληλων
1: διαδοχικών
2: κρίσεων ήταν μεγάλο. Δηλαδή πλήρωσαν πολύ μεγάλο λογαριασμό, ξέρετε, αυτές οι επιχειρήσεις. Και τώρα θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να τους δοθεί μια ανακούφιση και κίνητρα για να μπορέσουν καταρχάς να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά θέσαμε στον Πρωθυπουργό.
1: Ωραία.
2: Θέλετε, μπορώ να σας
1: συγκεκριμένα δύο-τρία πράγματα, ποια είναι αυτά τα μέτρα που θα ανακουφίσουν και τα κίνητρα?
2: Θα ξεκινήσω λίγο απαγωγικά την τοποθέτησή μου, δηλαδή από τη μεγάλη εικόνα προς τη μικρή. Η μεγάλη εικόνα, κύριε Πίπουλα, είναι η εξής. Ότι είπα στον Πρωθυπουργό ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια. Η ακρίβεια ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών. Εγώ το λέω και με μια ατάκα, είναι το σύνδρομο των 10 ημερών. Δηλαδή τις πρώτες 10 μέρες κάθε μήνα σχεδόν εξαντλείται το μηνιαίο εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό για να διαθέσει. Για τον βιοπορισμό του, για τις πάγιες υποχρεώσεις του. Επομένως πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία εξαντλούν, ροκανίζουν το εισόδημα των οικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας, πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτών, και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και εδώ μου επιτρέπετε μία παρένθεση. Επειδή είμαι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Μελητήριου Θεσσαλονίκης, εκπροσωπώ 61.000 πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια και το Κύπρο Μακεδονέσης και όλη η Βορειοελλάδα. Λόγω του ότι γειτνιάζουμε με άλλες όμορφες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκότερα φορολογικά ασφαλιστικά καθεστώτα και ευνοϊκότερα αναπτυξιακά, αν θέλετε, κίνητρα, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων. Εμοραγούμε δηλαδή. Έχουν πάει αυτές οι επιχειρήσεις σε αυτές τις βαλκανικές χώρες, και έχει γίνει αποβιομηχάνηση της βιομηχανικής ζώνης της Θεσσαλονίκης. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία που συμπαρασύρει και τις επιχειρήσεις σε αυτό το σπιράλι.
1: Λογικό δεν είναι αυτό όμως, έτσι είναι, όπως έχει γίνει και με τη διαφορά που έχει το καύσιμο.
2: Ναι, είναι. Κοιτάξτε,
1: νομίζω θα το κάνω καθένας κι εσείς.
2: Είναι λογικό. Δεν κατηγορώ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Λέω, παρουσιάζω και περιγράφω μια πραγματικότητα στην οποία πρέπει να έρθει η ελληνική πολιτεία και η ελληνική κυβέρνηση και να δώσει μια λύση. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, ότι κοιμόμαστε, ούτε ότι εθελοτυφλούμε. Το πρόβλημα είναι αυτό. Όπως χάσαμε τον παραγωγικό μας ιστό, κύριε Πίκουλα, χάνουμε τώρα και τους καταναλωτές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ελληνικές επιχειρήσεις, για τα ελληνικά μαγαζιά, που δεν έχουν, που χάνουν πελάτες.
1: Μάλιστα.
2: Το τονίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Είναι μια αιμορραγία αυτή που υπάρχει. Και αν το βάλετε σε συνδυασμό.
1: Αυτό πρέπει
2: της επαγγελματικής στέγης. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι περισσότερες επιχειρήσεις δαπανούν ίσως και πάνω το 50%. Πάνω από το 50% των λειτουργικών εξόδων τους είναι το ενίκιο και μόνο το ενίκιο. Υπάρχει τρομερή στεγαστική κρίση. Πρέπει να προστατευτούν οι επαγγελματικές
1: πόσεις. Σε ένα λεπτό μπορεί να μας πείτε, αυτά τα είπατε στον Πρωθυπουργό, εκείνος τι σας είπε?
2: ο Πρωθυπουργός έδειξε ότι γνωρίζει τα προβλήματα.
1: Αλίμονο.
2: Και αν θέλετε θα σας πω για την άποψή μου σχετικά με το έδειξε τα φουγκράζεται και θεωρώ ότι σε κάποια από αυτά προσδοκώ μάλλον να δώσει και κάποιες λύσεις, κάποιες απαντήσεις από την ομιλία που θα κάνει αύριο προς τους παραγωγικούς φορείς με αφορμή την ΔΕΚ. Θεωρώ έτσι πως η εκτίμησή μου είναι, επειδή και πέρυσι καταθέσαμε κάποιες προτάσεις, ότι φέτος ο Πρωθυπουργός, ευελπιστώ δηλαδή, προσδοκώ και εγώ μαζί με τους συναδέλφους μου, ότι θα ανακοινώσει κάποια μέτρα ανακούφισης, ελάφρυνσης και κίνητρα για να μπορέσουν πλέον αυτές οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.
1: Ωραία.
2: Κύριε
1: ευχαριστούμε.
2: Τίπουλα, αν μου επιτρέπετε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κωδικοποιημένα, αν μου επιτρέπετε κάτι.
1: Δεν έχουμε μέτρα... χρόνο άλλο. Θα μας δοθεί ευκαιρία να επανέλθουμε. Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά που καίει, ξερή χαμηλή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγο στην Παιανία στην περιοχή Μπούρα επί της οδού Σουλίου. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η τροχέα διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Παπαγγελάκη από τη λεωφόρος Πατών έως το ύψος του σταθμού προαστιακού Κάντζας. Σε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προχώρησε η τροχέα στη Μάνδρα Αττικής. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα αντιληγμένη με νάιλον βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνείται το ζευγάρι ότι σκότωσε το βρέφος. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Τη Ρωσία και την Ουκρανία αναμένεται να επισκεφθούν το Σαββατοκύριακο οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάραντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, επικαιρότητα εν όψη, πάμε να μιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Παιανίας, την κυρία Μαριάννα Γιαννακού, για αυτό το καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει ανησυχία.
0: Α, όχι, γιατί φωτιά. Ακούσαμε για ένα 112 και όπου 112 ανησυχούμε.
1: Έχει οριοθετηθεί, δεν υπάρχει επέκταση. Γίνεται το εσωτερικό τώρα, γίνονται όλες οι ενέργειες στο εσωτερικό.
0: Θαύμα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάντα τέτοια.
1: Να είστε εύχομαι. Καλά, ευχαριστούμε, αλλά ποτέ να μην έχουμε συμβάντα.
0: Όχι, όχι, να έχουμε τέτοιου είδους, μπαμ, να τα ελέγχουμε.
1: Η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία είναι όλοι έτοιμοι, πανέτοιμοι.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Μαριάννα Γιαννακού, αντιδήμαρχος Παιανίας, η οποία μας καθησύχασε ότι η ειδοποίηση του 112 για πυρκαγιά στην περιοχή είναι απολύτως ελέγξιμη κατάσταση, έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο εκτός από τη ΔΕΘ, αλλά να πούμε βέβαια ότι με πληροφορίες μιλάμε έτσι κι αλλιώς, γιατί θα περιμένουμε έτσι με ενδιαφέρον την ομιλία και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση 12 μέτρα που θα απλώνονται ως τις εκλογές, δηλαδή θα έχουν ισχύ και από και άμεση αλλά και από 1η-1η του 27. Ενώ κάποιοι μιλούν για 1-2 εκπλήξεις που ετοιμάζεται. Δεν μ' αρέσει πολύ όλο αυτό το η λοταρία, ας πούμε, όλο αυτό το τι περιμένουμε σαν τους θαγενείς με τα καθρεφτάκια, αλλά τέλος πάντων έχουμε συνηθίσει η Διεθνή Έκθεση να είναι ένας χώρος έτσι πολιτικών δεσμεύσεων και ξεδιπλώματος του προγράμματος των κομμάτων, των προγραμμάτων των κομμάτων, ιδιαίτερα εν όψη της συγκεκριμένης σεζόν, η οποία περιλαμβάνει σίγουρα κάλπες μέχρι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο. Πολλοί λένε τώρα ότι για κάλπες στον απότερο χρόνο, δηλαδή περί τα μέσα με τέλη Μαΐου. Βέβαια αυτό δεν ξέρω, έχει να κάνει και με την προεδρία της Ελλάδας στην Κομισιόν, δεν ξέρω αν χρειαστεί να στηθούν δεύτερες κάλπες αν γίνεται. Τέλος πάντων, προς την Άνοιξη και μετά, αρχές καλοκαιριού, Άνοιξη, για εκεί γίνεται. Οι πληροφορίες αναφέρουν το σενάριο του φθινοπόρου έχει σχεδόν έτσι εξαφανιστεί. Γυρίζουμε όμως στην ΔΕΘ, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Δήμη, ναι, αιτήματα, πώς έχει η κατάσταση, τι επαφές έχουν γίνει, αισιοδοξία, απεσιοδοξία, τι επικρατεί?
2: Από τη φύση μας είμαστε οι δήμαρχοι αγωνιστικοί και αισιόδοξοι.
0: Ωραία.
2: Το
0: άλλο
2: θέλω να πω είναι ότι πράγματι και με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης για τους δήμους και για τις περιφέρειες και με τα κονδύλια τα πολλά τα οποία έχουμε για την εκτέλεση πάσης φύσεως έργων με χρηματοδοτικά εργαλεία διάφορα, οπότε άλλοτε δεν είχαμε τόσους πόρους για έργα, από τα οποία όμως δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του αυξημένου λειτουργικού μας κόστους. Τι εννοώ? Το 2008 οι πόροι των Δήμων για τη λειτουργία τους ήταν 3,5 δις.
0: Ναι.
2: Η προηγούμενη κυβέρνηση το 19 τους παρέδωσε στο 1,8 δις. Μια τεράστια μείωση. Και από το 2019 μέχρι σήμερα ανέβηκαν οι πόροι αυτοί, το αναγνωρίζουμε, σε 2,9 δις. Η μελέτη της ΚΕΔΕ που κάναμε, για να μην μιλάμε μόνο και λέμε μας λείπουν τόσα ή τόσα και να διαφωνούμε, μελέτη που έκανε η αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, με συνεργάτες από το Υπουργείο Εσωτερικών, έβγαλε ότι είναι το κόστος στο λειτουργικό των Δήμων 5,4 δις. Άρα είμαστε 2,5 δις μείον λειτουργικό κόστος. Φυσικό αέριο, καύσιμα, λιπαντικά, βενζίνες, πετρέλαια, σίδερο, τσιμέντο κλπ. Δεν είναι σήμερα, αγαπητέ μου, το οικονομικό περιβάλλον ίδιο με το οικονομικό περιβάλλον του 2008 που παίρναμε 3,5 δις ενώ τώρα παίρνουμε 2,9. Όλοι αυτό το βλέπουν, όλοι το ομολογούν τα
0: καύσιμα. Ναι, αλλά υποτίθεται από τη στιγμή που βγήκαμε από τα μνημόνια και η χώρα έρχεται σε μια κανονικότητα ή ήρθε, δεν το βλέπουμε αυτό στην πράξη όμως, γιατί κατά γενική ομολογία ο κόσμος τουλάχιστον οικονομικά από το τέρας της ακρίβειας κυρίως ζει δυσκολότερα από τότε. Λέμε, δεν είναι λίγο παράδοξο πράγμα αυτό?
2: Λέμε το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν είναι καθόλου παράδοξο για όσους μπορούν να κάνουν οικονομικές αναλύσεις, και επειδή ρωτάτε εμένα, δεν είναι καθόλου παράδοξο. Όταν έχουμε 2,5-3 πολέμους και έχουμε μια αταξία και ακαταστασία στην παγκόσμια σκηνή, αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία που κρατάει τώρα χρόνια, την πολεμικές σειράξεις που φαίνεται να σταμάτησαν στο Λίβανο και στη Γάζα, αλλά δεν σταμάτησαν, και τα πολεμικά γεγονότα στον Περσικό κόλπο, τι περιμένουμε δηλαδή, αποκλιμάκωση των τιμών?
0: Ναι, αυτό βέβαια δεν είναι μόνο τα καύσιμα και η ενέργεια.
2: Αυτό ισχύει και για τις χώρες της Ευρώπης. Ήμουνα πριν από λίγο καιρό. Ισχύει και για τη Γαλλία, για την Ιταλία, για τη Γερμανία.
0: Ναι, με άλλους μισθούς. Με άλλους μισθούς όμως.
2: Ναι, με άλλους μισθούς, αλλά όταν.
0: Δεν μπορεί να έχουμε τις ίδιες αυξήσεις με άλλους μισθούς.
2: Ναι, αλλά και οι τιμές των αγαθών για όμοια αγαθά όταν μιλάμε. Δηλαδή για την ενέργεια, γιατί περί αυτού πρόκειται, του ενεργειακού κόστους.
0: Η ενέργεια συμπαρασύρει όμως και όλη την αλυσίδα.
2: Έτσι, μπράβο, και εκεί ισχύει το ίδιο. Δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω την κατάσταση.
0: Ναι.
2: Το λέω αυτό για να δούμε τι φταίει. Ένα.
0: Και αν θα φτιάξει κυρίως, κάπως θα καλυμπραριστεί, δεν είναι μόνο...
2: Αυτό είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής σκηνής.
0: Βλέπετε εμείς κάτι τέτοιο?
2: Εμείς ζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάποιες συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, με αυτό έχουμε πάρει κάποιες δεσμεύσεις.
2: Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Ναι.
2: Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο. Και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα, παραδείγματος χάρη, του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ναι.
2: Ένα εργοστάσιο που απασχολεί εργαζόμενους, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα. Εμείς οι Δήμοι που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
0: Σοβαρή εξοικονόμηση.
2: Να σας είπα, μια τεκμηριωμένη, αιτιολογημένη θέση, παύλα έτοιμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε και πόσο έτσι, τι αναφορά θα γίνει. Όλοι περιμένουμε την ομιλία και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού για να δούμε κατά πού πάει το πράγμα και σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα υπάρξει κάποια σχετική δυνατή ανακούφιση. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ήταν ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

0: Ωραίο, ωραίο. Chris Isaac, δυνατός. Blue Hotel, λοιπόν. Και σε ένα λάτρι του Chris Isaac πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη. Ισχύει, όχι?
1: Ναι.
0: Έλα Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Ξένη μουσική ή ελληνική ακούμε?
1: Ε?
0: Ξένη μουσική ή ελληνική ακούμε?
1: Απ' όλα.
0: Ένας σύγχρονος άνθρωπος. Απ' όλα.
1: Έχουμε διευρυμένη μουσική παιδεία.
0: Έτσι, και όχι μόνο. Λοιπόν, τι γίνεται, ο Αχιλλέας, η ασπίδα του και τα λοιπά, τα ελληνοτουρκικά, είναι λίγο τα πράγματα λίγο ξυμένα ή μου φαίνεται εσύ που τα
1: ζεις? Περιμέναμε μια κλιμάκωση, αλήθεια. Είναι από τις αρχές του χρόνου οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι θα υπάρξει ένα θερμό φθινόπωρο, να το πω έτσι, το οποίο αναμένεται να γίνει και ακόμα πιο θερμό ενδεχομένως, βεβαίως πάντα σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο, μην τρομάζουμε και τους ακράτες.
0: Ναι.
1: Διότι οι Τούρκοι εμφανίζονται λίγο εκνευρισμένοι από τους εξοπλισμούς και την συνεχή θωράκιση της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα βεβαίως την υπογραφή συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, για τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό, αντιπλητικό.
0: Αυτό τι είναι ακριβώς για τον κόσμο που δεν τα ξέρει έτσι, δεν ξέρει ακριβώς τι είναι?
1: Είναι νομίζω ότι μία από τις μεγαλύτερες, όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και σε επίπεδο ουσίας, ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα στα οποία έχει προχωρήσει η χώρα μας, με πολλά καινοτόμα στοιχεία. Δεν μιλάμε για πυράβλους, δεν μιλάμε απλά για ραντάρ, αλλά μιλάμε για μία σύνδεση όλων των οπτικών συστημάτων που διαθέτει η χώρα, των σύγχρονων τουλάχιστον, σε επίπεδο αεράμινας, ακόμα και με την. Ακόμα και σε επίπεδο στρατιώτη, αν θέλει. Με την στολή του μαχητή, με τις κάμερες που θα έχει επάνω, θα μπορούν να έχει εικόνα και το κέντρο επιχειρήσεων, αλλά και όλα τα οπλικά συστήματα, είτε μιλάμε για αεροσκάφη, είτε μιλάμε για πλοία, θα μπορούν να έχουν εικόνα από το πεδίο της μάχης. Το αεροσκάφος θα μπορεί να έχει εικόνα για το τι βλέπει το πλοίο. Το πλοίο αντίστοιχα το τι βλέπει ο επίγειος σταθμός μέσω του ραντάρ. Και αν θέλεις, αυτό είναι και κάτι το οποίο φοβίζει την Τουρκία. Διότι σε βάθος χρόνου η ελληνική αεράμινα δεν θα αποτελείται από ένα σύστημα μεμονωμένο, να το πω έτσι, οπλικών συστημάτων, αλλά πλέον θα μιλάμε για ένα όλο και περισσότερο δικτυωμένο πλέγμα αισθητήρων, ένα πλέγμα όπλων, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει τρομάξει την Τουρκία, γιατί πάμε σε ένα καινούριο παράδειγμα στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, όπου τα ελληνικά οπλικά συστήματα θα μπορούν να συμπεριφέρονται ως ένα υποκεντρική διοίκηση. Και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό, και επειδή η τεχνολογία που μας παρέχει το Ισραήλ, η τεχνογνωσία επίσης, αλλά και η ροή των πληροφοριών που υπάρχουν, είναι επίσης ένα καινοτόμο στοιχείο, το οποίο από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον έχει φοβήσει επίσης την Τουρκία, και αυτό φαίνεται και από ό,τι μας έλεγαν και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από τις σπασμωδικές κινήσεις που κάνουν οι Τούρκοι και σε επίπεδο επιχειρησιακό, αν θέλεις, αλλά και σε επίπεδο λεκτικό, κυρίως. Μιας και επιχειρησιακά δεν έχουμε.
0: Για την αποστρατικοποίηση των νησιών, για διάφορα αυτά.
1: Είναι σε λεκτικό. Ακόμα και οι παραβιάσεις, επειδή λέμε και εμείς διάφορα κατά καιρούς, υπάρχει μια κλιμάκωση το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι όμως σε ιδιαίτερα ανησυχητικό επίπεδο, με εξαίρεση δύο ημέρες. Πριν από λίγες μέρες πέταξε μη επανδρομένο τουρκικό αεροσκάφος κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, και μία ακόμη ημέρα πριν από 15, αν θυμάμαι καλά, πριν από 15 ημέρες, όταν για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό πέταξαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά, 6 τον αριθμό στο Αιγαίο, προχωρώντας, είχαμε και μία εμπλοκή τότε. Αλλά ωστόσο, το φθινόπωρο, το επόμενο χρονικό διάστημα, οι εκτιμήσεις είναι ότι ενδέχεται να υπάρξει μια αυξημένη ένταση. Ξεκινάνε και ασκήσεις, να σημειώσω, μεγάλες ασκήσεις και από την πλευρά της Τουρκίας και από την πλευρά τη δική μας. Υπάρχει και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο μάλλον θα έρθει προς τα τέλη Σεπτέμβρη, μέσα στον Οκτώβρη θα πάει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα, η υλοποίηση όλου αυτού του τεράστιου τουριστικού προγράμματος, θα έλεγα ότι ενισχύει την χώρα μας και την μετατρέπει σε μια, γιατί όχι, περιφερειακή υπερδύναμη, θα λέγαμε, στην περιοχή, λόγω και της συμμαχίας που έχει συνάψει με το Ισραήλ, σε πολλά και διάφορα διαφορετικά επίπεδα, κυριότερο κατά την άποψή μου σε επίπεδο πληροφοριών, αν θέλεις, Γιώργο.
0: Πάντα αυτά από τη δική σου εμπειρία και την πολύ πολύ λιγότερη δική μου, νομίζω ότι έχει να κάνει και με το εσωτερικό κοινό της Τουρκίας. Όλη αυτή η τακτική του Τούρκου Προέδρου, έτσι.
1: Έτσι είναι, ούτως ή άλλως η Τουρκία έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα, δεν είναι μόνο με η Ελλάδα. Ή αν θέλεις το μέτωπο που έχει με την Ελλάδα, ίσως να είναι και το μικρότερο πρόβλημα σε σχέση με αυτά τα οποία αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα στα ανατολικά σύνορά της. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχει ανοίξει και ένα μέτωπο με το Ισραήλ, το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, μιας όλο και περισσότερο Ισραηλοί αναλυτές χαρακτηρίζουν την Τουρκία ως το νέο Ιράν. Ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται. Πάντως, σε ό,τι αφορά το θόλο, θα ήθελα να πω και κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και έχει να κάνει με την πρόσβαση που μας δίνουν οι Ισραηλοί. Για πρώτη φορά, να σημειώσουμε, οι Ισραηλινές εταιρείες υποχρεούνται να εχωρήσουν στις ελληνικές όλες δυνάμεις τον πηγαίο κώδικα των συγκεκριμένων συστημάτων που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό. Αυτό παρά το γεγονός ότι έχουμε αγοράσει πολλά οπλικά συστήματα, πολυδάπανα, όπως είναι τα αεροσκάφη Καραπάλ, όπως είναι η Πελαρά, δεν μας έχουν δώσει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Για πρώτη φορά οι Ισραηλοί το κάνουν αυτό και νομίζω ότι η Ελλάδα είναι και σίγουρα η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία παραχωρούν αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα, το οποίο μας επιτρέπει και να εξυγχρονίζουμε από μόνοι μας τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Γιατί όχι, υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες στην πορεία, να μπορούμε να κατασκευάζουμε μέρη των συστημάτων αυτών. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει στη συμφωνία μια παράμετρο σημαντική που αφορά την δημιουργία ενός εργοστασίου παραγωγής πυράβλων στο Λαύριο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τεράστια να πω και η συμμετοχή ούτως ή άλλως ελληνικής βιομηχανίας με βάση τη συμφωνία για το θόλο. Τουλάχιστον 25%. Οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να φτάσουν στο 35% ή ακόμα και στο 40% η συνδρομή της, η συνέργεια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως επιστροφή στη χώρα μας μέσω της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Και παράλληλα, δίπλα σε αυτό, θα πρέπει να βάλουμε και το γεγονός ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα έχει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος, στην κατασκευή επιμέρους ενδεχομένως ή κύριων αμυντικών συστημάτων, στην συντήρηση στην πορεία και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα υποστήριξης. Ως προς το χρόνο παράδοση των συστημάτων, να πω ότι θα γίνει σε 3 χρόνια, περίπου 35 μήνες. Ωστόσο, η παράδοση των αμυντικών συστημάτων αυτών θα γίνεται σε σταδιακά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν αποκλείεται στην παρέλαση της 25η Μαρτίου. Δεν ξέρω για την ιστορία, αλλά πιστεύω ότι στις 25η Μαρτίου, λένε οι πληροφορίες, θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρο. Θα δούμε στους δρόμους της Αθήνας παρέλαση αυτών των οπλικών συστημάτων. Και μιλάμε βεβαίως για μια πολυεπίπεδη αντιπυραυλική και αντιρροπορική ομπρέλα και όχι μόνο, όπως είπαμε, η οποία θα αποτελείται από πυράβλους των Σπάιτι που David Slick, η σφενδόνη του Δαβίδη δηλαδή, δέκα πυροβολαρχίες, να σημειώσουμε, μεγάλου βεληνεκούς από Σπάιτερ, πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς και 6 εκτοξευτές παράκ που θα είναι μικρού βεληνεκούς αλλά και μεσαίου βεληνεκούς.
0: Με
1: αποτέλεσμα θα λέγαμε ότι σε σημαντικό βαθμό θα θωρακίζεται όχι μόνο η μεθόριος αλλά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
0: Νομίζω και κάτι τελευταίο, νομίζω ότι εκτός από τη θωράκιση της χώρας, που αυτό είναι ένα βασικό, έτσι, ένα βασικό σημείο και το οποίο είναι και το σημείο μηδέν που έχει προκαλέσει και την ανησυχία στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, με τις αγορές αυτές και τις συμφωνίες, νομίζω ότι υπάρχει και κάποια έτσι περαιτέρω καλυτέρευση των σχέσεων με τις χώρες εκείνες που παράγουν όλα αυτά τα συστήματα, έτσι, και η υποστήριξή τους είναι προφανώς ισχύει και αυτό.
1: Έτσι είναι, Γιώργο. Εξάλλου, οι Ισραηλοί έχουν επενδύσει στην Ελλάδα να σημειώσουν μια με τις μεγαλύτερες καμπανικές βιομηχανίες. Η Dracom Defense έχει περάσει στα χέρια της IAI, μια των εταιριών που συμμετέχει στον θόλο. Και μάλιστα, σκοπός είναι, λένε οι πληροφορίες, και με βάση τα όσα έχουμε και εμείς αντιληφθεί, ότι μέσα στις προθέσεις τους είναι να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως πύλη για να ανοίξουν την αγορά και να μπουν στην αγορά της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι τρέχει στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ή άλλως ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα της τάξης του 1-3 σχεδόν αναμένεται να φτάσει.
0: Μες.
1: Και βεβαίως και οι Ισραηλοί θέλουν να έχουν μια πρόσβαση προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Ωραία.
1: Θέλω να σημειώσω ότι πριν λίγο καιρό πούλησαν οπλικά συστήματα στους Γερμανούς για πρώτη φορά, συστήματα αεράμινας της τάξης των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ψίχουλα.
1: Η δεύτερη χώρα είναι η Ελλάδα.
0: Ωραία. Θαύμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μας. Να σε καλά, θα τα πούμε. Ήταν ο Γιώργος Διονυσόπουλος, αεροτικός συντάκτης της ΕΡΤ. Μιλήσαμε για την ασπίδα του Αχιλλέα και τα ελληνοτουρκικά. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, στο δελτίο των ειδήσεων στη μία και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, την καλυμπερισμένη απάνω μας. Το έχουμε και λέμε. Πάμε.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι φοιτητές...
0: Δεν σε ακούμε και... καλά, Νίκη, σε ακούμε με διακοπές. Ναι.
1: Να επαναλαβώ.
0: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ότι τους ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί τους ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και τα μέτρα λαμβάνονται για να μην γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρικής νοημοσύνης και να μην βρεθούν σε μια ανεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής, έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, ακουστικά του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα αμφιθέατρα και βέβαια μην ξεχνάμε και τις βαριές πειθαρχικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεση τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δημιουργήσει και έναν οδικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή με αντιγραφή επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μοιοπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
0: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το Πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
2: Παρακαλώ.
0: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι? Γιατί φαντάζομαι ότι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή ή κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς
0: ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτριες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
0: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι φοιτήτρες και φοιτητές μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να αντιγράψουν.
0: Yeah,
2: σας ενημερώνω, όπως σας είπα, ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πειθαρχικά για φοιτήτρες και φοιτητές που αντέγραψαν με αποκλεισμό από μία έως δύο εξεταστικές περιόδους.
0: Και εσείς είστε τώρα το ένα πανεπιστήμιο που έρχεται στην επιφάνεια. Έχει πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα η χώρα μας.
2: Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πανεπιστήμια. Ναι. Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα,
0: ναι,
2: έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν αντιγραφές.
0: Πολύ σημαντικό, κύριε Πριτανή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται τώρα στην επιφάνεια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις αντιγραφές. Στην υπόλοιπη, και δεν θα είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, φαντάζομαι ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλα πανεπιστήμια, ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλες σε σχολικές μονάδες και επίσης στο εξωτερικό έχει συμβεί σε περιπτώσεις bullying, να κινηματογραφούν με αυτόν τον τρόπο τα θύματα και μετά να απειλούν ότι θα τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στα Τέμπη, καθώς στην ελληνική δικαιοσύνη περνάει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο και η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπήρξαν προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων. Κάποιοι συγγενείς προσέφυγαν προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα της ύπαρξης ή μη παράνομου φορτίου. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για το θέμα της πυρόσφαιρας.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι στα βίντεο που ακολούθησαν, που δημοσιοποιήθηκαν μετά την σύγκρουση των δύο τρένων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, και κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για τον αριθμό των ελασμάτων,
0: ναι,
3: που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, που μεταφέρονταν τέλος πάντων από την εμπορική αμαξοστοιχεία και καταμετρήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει το θέμα, την έρευνα για το θέμα του παράνομου φορτίου στις εθνικές αρχές, ενώ δεν έχει απαντήσει ακόμα για το θέμα του αριθμού των ελασμάτων που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν λάβει γνώση δηλαδή, δεν έχει λάβει γνώση ο συγγενής θύματος, ο πατέρας θύματος που προσέφυγε για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, αν και τι μπορεί να ερευνηθεί 3,5 χρόνια μετά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα αρχιοθετηθεί η συγκεκριμένη έρευνα, απομένει να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εθνικές αρχές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Τώρα, απολογείται σήμερα ο 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσίνη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Μιλάμε για 4 πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 5 ημερών.
4: Ακριβώς, Ειρήνη, από τις 10 η ώρα είναι στα δικαστήρια της Καλαμάτας σε εξέλιξη η απολογία του 60χρονου, ο οποίος για δεύτερη φορά παρουσιάζεται ενώπιον των αρχών τις τελευταίες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 27 του Αυγούστου, όταν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου για δύο πυρκαγιές από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Παραευρέθηκε ενώπιον των αρχών, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, δύο μέρες αργότερα φαίνεται ότι ο ίδιος, ο 60χρονος άνδρας, προκάλεσε δύο ακόμα πυρκαγιές, συγκεκριμένα στην περασμένη Κυριακή στις 30 Αυγούστου, σε ένα καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκα στη Μεσίνη, αλλά και σε ένα οικοπαιδικό χώρο, όπου κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Η αστυνομική, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας τον εντόπισε από βιντεοπτικό υλικό, έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, συνελήφθη, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων την περασμένη Τρίτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα για να απολογηθεί. Ενώ αυτή τη φορά αξίζει να πούμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζονται πολύ πιο σοβαρές, γιατί πλέον κατηγορείται με κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατηγορίες αυτή του εμπρισμού από πρόθεση κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ο ίδιος. Να σου πω πάντως, Ειρήνη, ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν είναι ο ίδιος στα βίντεο που φαίνεται να έχουν συλλέξει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, τον συνήγορό του, φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει ένα σημαντικό ποσοστό και αναπηρίας, να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας. Ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές που κατηγορεί αναπηρίας να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας. Ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές

0: ψευδείς συνταγογραφήσεις, ζημιώνοντας τον ΕΟΠΗ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 164 γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πνευματικό Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το ένα σκέλος υπόθεσης, συγκεκριμένα για τα πλημελήματα, μια υπόθεση που εξιχνιάστηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι συνταγογραφούσαν τις περισσότερες φορές και εν αγνία των ασφαλισμένων, των ασθενών, φάρμακα στο όνομά τους, με τα οποία δεν πολλούνταν ποτέ, αλλά έτσι το εκμεταλλεύονταν αυτό τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοποιοί, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που κατηγορούνται ότι εισέφραταν ανταλλάγματα για να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια τα σκευάσματα ξαναπολούνταν στην αγορά, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για δωροδοκία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί έπαιρναν τα άμκα των ασφαλισμένων, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία. Η δίκη πριν από λίγο αναβλήθηκε ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα να σπάσει σε εισαγωγικά η υπόθεση σε περισσότερα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολύ κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι τους, και είναι αδύνατο να δικαστεί με όλους αυτούς τους κατηγορούμενους σε μία αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, όταν είχε εξυκνιαστεί, είχαν γίνει και 13 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας. Αναβλήθηκε η δίκη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κορινθία, βάζοντας τέλος στη δράση του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Βασίλης Κούβαλης, συγγνώμη, από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε και μία σύλληψη.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι ήταν 2.189 δενδρίλια και οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη. Δηλαδή δεν φαίνονταν όλη αυτή η καλλιέργεια.
0: Ναι.
2: Εκεί, όπως είπαμε, καλλιεργούνταν 2.189 δενδρίλια κάναβης με ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Τα δενδρύλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, εννοείται, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε κατασταθεί στη φυτεία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στο χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά.
0: Είχαν οργανωθεί.
2: Πάρα πολύ οργανωμένοι, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστη συνεργή του 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες στη φυτεία. Άρα πιάστηκε επαυτοφόρο. Κατά την έρευνα στο χώρο της φυτείας και τους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 12 κιλά και 876 γραμμάρια κάναβης, αυτοσχέδια από ξηραντήρια, δεξαμενή, θερμοκήπιο, μηχάνημα από ξηραντήριο, ένα όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και πάμε τώρα από την Τρίπολη στην Κρήτη, καθώς την εξιχνίαση συνολικά 10 κλοπών και 4 απόπειρες κλοπής στα Χανιά, που φέρονται να διαπράχθηκαν από ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, καθώς είχαμε ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης από δίθεν τεχνικό του ΔΕΔΙΕ σε μια 57χρονη γυναίκα. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν

0: αντιδικές διαστάσεις αυτά τα περιστατικά.
1: Και σε νεότερους ανθρώπους και σε μεγαλύτερους, γιατί 57χρονοι δεν είναι ηλικιωμένοι, δεν είναι μια γυναίκα 80-90 χρονών που ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να εξαπατηθεί.
0: Σωστά. Και ένας άγνωστος τηλεφωνεί. Ναι. Παρουσιάζεται ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο, προφανώς για κάποια διαρροή της μίλησε και κατάφερε να την πείσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Μάζεψε τα κοσμήματά της, ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και που τα έβαλε στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι της είχε υποδείξει, ναι, και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά, γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό της αρχές, τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό, ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
1: 14, ναι.
0: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς η εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Στην παρούσα φάση από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
2: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή,
1: ναι,
2: λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον ρόλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
1: Ναι.
2: Από εκεί πέρα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό έχημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
1: Ναι.
2: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
1: Με λεωφορείο τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς?
2: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα, σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά που εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές. Και έχουν τη λεωφορεία να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο στο άνθρωπο, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός των εργασιών που γίνονται, που αναγκαστικά κλείνει και ανοίγει ο ΒΟΑΚ και όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας μικρός δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Αν υπήρχε ένα περιπολικό και αν υπήρχε εκεί μια μηχανή της τροχές, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
1: Θα μπορούσε να γίνεται ένας έλεγχος, έτσι.
2: Περαιτέρω έλεγχος, μεγαλύτερος έλεγχος, περισσότερος έλεγχος.
1: Μεγαλύτερος έλεγχος στους δρόμους της Κρήτης, Ιάσονα, καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
2: Θα ήθελα να τελειώσω, να πω μια λέξη ακόμη για να τελειώσω.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν τα έργα του βόρειου οδικού άξονα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, τα οποία όμως, φανταστείτε, ο τουρισμός είναι αρκετός, είναι πολλής. Χρησιμοποιούνται λεωφορεία, αυτοκίνητα, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να μετακινηθούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση που δημιουργείται στον δρόμο και μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν αντέχουν να εκνευρίζονται και να τρέχουν περισσότερο, να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς. Το έχουμε δει και σε τελευταία λεωφορεία αυτό.
1: Αυτό είναι...
2: Το λέω ξεκάθαρα.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ιάσονα, γιατί κάποιος μεταφέρει και άλλους ανθρώπους μαζί του.
2: Να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να προσπερνούν και να
1: προσπερνούν
2: την διπλή γραμμή. Τη διαχωριστική.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Ακούσαμε λοιπόν για την Κρήτη από τον Ιάσονα Ταύλα. Τώρα θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο χθες στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο, ενδεχομένως παραβίαση σε προτεραιότητα, με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, Ρουμάνων υπηκών, περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες. Έχουν διασωληνωθεί, είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Και όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, χθες βράδυ έγινε αεροδιακομιδή για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
1: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
3: Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ενοικιαζόμενο, Γερμανοί υπήκοοι, δεν προσήλθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν είχε αναφερθεί τραυματισμός τους και προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαίου Ζακύνθου. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.
1: Φυσικά.
3: Ένα ακόμα στη συγκεκριμένη περιοχή και διασταύρωση. Με δύο ανθρώπους να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, δύο Ρουμάνους υπηκόους, και ελπίζουμε τουλάχιστον να πάνε όλα καλά και να γλιτώσουν τη ζωή τους.
1: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Ιάσονα Ταυλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τη διαβεβαίωση του στόχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο αριθμός των διαμενόντων στη δομή της Σάμου να παραμείνει κάτω από τα 100 άτομα, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον τοπικό βουλευτή και ο δήμαρχος και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Χάρης Ζαβουδάκης.

Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα της Παιανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν, ενώ στη συνέχεια αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρήψη νερού και έτσι κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κρήτη και πάλι και πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου αυτή τη φορά, καθώς είχαμε συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους των ακτινοτρόφων Σταυρούλα.
1: Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κρητικών βουλευτών αλλά και στελεχών του κινήματος, πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η Κρήτη. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, αναφέρονται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο θέμα των επιδοτήσεων, στη μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Υπάρχει το θέμα με τους δασικούς χάρτες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το τι ανήκει στους κτηνοτρόφους, τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, με τους κτηνοτρόφους πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει και το κτηματολόγιο το οποίο σχετίζεται με τους δασικούς χάρτες και αυτό το οποίο λένε είναι ότι βασικό τους αίτημα είναι το δημόσιο να υποχρεώνεται να αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τα δικαιώματα κυριότητας που διεκδικεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στο θέμα της του ΟΠΚΠΕ, προτάσει την εκλογή της διοίκησης του ΟΠΚΠΕ με πενταετής αιτία, όπως είπε, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ναι. Ακόμα αναφέρθηκε και στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είπε ότι έχουμε μεγάλα έργα στην Ανατολική Κρήτη που δεν υπάρχει νερό και καθόλου έργα στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλάνο που να απαντά στις ανάγκες του 2040 και όχι μόνο στο σήμερα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς είπε ότι έχει κατατεθεί τροπολογία από το ΚΟΣΑΚΟ από το 2023, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 4-5 αστικά κέντρα και ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Σταυρούλα. Τη Σαβουδάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούω μια χαρά τώρα.
0: Καλό μεσημέρι, λέγαμε ότι κάτω από τα 100 άτομα υποσχέθηκαν ότι θα είναι η δομή των μεταναστών στη Σάμμο.
2: Αν μου επιτρέπεις 1000 άτομα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έτσι είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε όμως τι λένε οι φορείς της Σάμμου. Καταρχήν να πω ότι τη διαβεβαίωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της Σάμμου, αλλά αντίθετα στόχος του Υπουργείου είναι ο αριθμός των διαμηνώντων να παραμείνει κάτω από 1000 άτομα, μετέφεραν μετά τη συνάντησή του στον Υπουργό τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, με τους προσώπους της Σάμμου να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μας είπαν ότι θα προχωρήσουν και σε δυναμικές κινητοποιήσεις, αν συνέχιζε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμμου, ο βουλευτής του νομού, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου Γιώργος Στάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κάτσης Χρυσοδούλου, ενώ παρόν ήταν και γραμματέας υποδοχής αυτήν τον άσυλο ο κύριος Σταθούλης. Να πω τώρα ότι σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάδη, όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων είχαν κοινή στάση, κατέστησαν σαφώς ότι η Σάμμος έχει υπομειστεί σημαντικό βάρος, όπως ανέφερε, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί maximum 2.000 άτομα. Τώρα από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο Πάρης Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι του νησιού δεν ανέμεναν διαφορετική θέση από αυτή της κυβέρνησης, έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι έρχονται μόνο για καταγραφή και αμέσως μετά θα φεύγουν. Ναι. Θα είναι πάντα η δομή κάτω από 1.000 άτομα, όπως ο ίδιος είπε. Ναι. Και βέβαια να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε τις τοπικές αρχές και τους ανησυχεί είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί σήμερα να είναι μικρές, αλλά αύριο μεθαύριο κανείς δεν εγγυάται με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας ότι δεν θα αυξηθούν. Τέλος, να πω ότι αυτό που ζήτησε είναι να επισκεφτεί ο κύριος Πλεύρης στο νησί και να εξηγήσει στους κατοίκους σε δημοτικό συμβούλιο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάιρ. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου τώρα από την Έρθ στις Κυκλάδες. Γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής μέχρι και τον Οκτώβριο του 2029. Πολύ σημαντική η είδηση που θα μας δώσεις, Λίνα. Καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία θα εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων και τη διασύνδεση αυτών, θα παραμείνει τελικά για 3 ακόμα χρόνια το επιβατικό οχηματαγωγό Artemis της Hellenic Seaways. Η σύμβαση που θα συνάψει η πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2029, με δυνατότητα παράτασης για 4 επιπλέον μήνες. Ως πλοίο αντικατάστασης στην συγκεκριμένη γραμμή ορίστηκε το Blue Star Πάρος της εταιρείας Blue Star Ferries. Τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και τα οποία εκτελούνται με κρατική επιδότηση είναι τα ακόλουθα: Σύρος Τίνος Άνδρος 1 φορά την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Αλαύριο 2 φορές την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Σύρος Πάρος Νάξος Ίος Σίκινος Φολέγανδρος Κύμουλος Μήλος 1 φορά την εβδομάδα. Να πούμε τέλος ότι η συμφωνία αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμόλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς την Ίο. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική είδηση για τα νησιά και για τους νησιώτες, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες με τα δρομολόγια να λιγοστεύουν. Πλέον το πλοίο Άρτεμις γνωρίζουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2029 θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Και πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ στην Καβάλα. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης.
5: Γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα νησιά, όμως έχει επεκταθεί
0: αυτό
5: και
0: ακριβώς,
5: στην
0: τελικά,
5: Ελλάδα,
0: ναι,
5: και κυρίως σε πόλεις που έχουν αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι και η Καβάλα.
0: Ναι.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθειας Μέσης Εκπαίδευσης ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκε τώρα και ακόμη μια φορά να βγάλει μια ανακοίνωση αναφέροντας αυτό το σοβαρό και διαρκώς ενδυνόμενο πρόβλημα της στέγωσης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η επιστροφή των 2 ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρει. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ασφάλεια της στέγασης. Με την ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας καταθέτουν 5 προτάσεις, δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση,
0: ναι,
5: αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και τέλος σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αναγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή του Σεπτέμβριο. Ο Σύλλογος καλεί κυβέρνηση, περιφέρεια, τους δήμους της περιοχής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι στον τόπο όπου υπηρετεί, καταλήγει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλά Airbnb και στην Καβάλα.
5: Έχουν αναπτυχθεί. Έχουν αναπτυχθεί τα Airbnb στην Καβάλα και είναι το ίδιο φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και στα νησιά, να προσφέρονται σπίτια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Τώρα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό δυναμικό ανοίγουν φέτος τα σχολεία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς 247 νέοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια, εκ των οποίων 134 στη Λέσβο. Η Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη από τη Λέσβο. Να σου πω βέβαια ότι το περασμένο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις για υποβαθμίσεις σε νέα δημοτικών σχολείων στο νομό, αλλά όπως μας εξήγησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η κυρία Κέντη Στρατάκη, στην ΕΤ Βορείο Αιγαίου που μίλησε, αυτές οι υποβαθμίσεις δεν προχώρησαν, καθώς εν τέλει διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, όπως ξέρουμε, στις 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 247 νέους εκπαιδευτικούς να έχουν τοποθετηθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 134 από αυτούς στη Λέσβο. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα καλυφθεί περίπου το 90% των κενών. Βέβαια, φυσικά ακόμη υπάρχουν κενά σε κάποιες ειδικότητες όπως γυμναστές και εικαστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την Περιφερειακή Διευθύντρια να χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ως την καλύτερη μέχρι σήμερα σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι που θα βρουν και αυτοί βέβαια στέγη σε εσάς στη Λέσβο. Δεν ξέρω, επειδή νωρίτερα λέγαμε τη Ρένα Πανταζόγλου ότι στην Καβάλα είναι δύσκολα και εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
6: Ναι, σας άκουσα αυτά που λέγατε. Να σας πω, σε εμάς είναι κάπως καλύτερα σε σύγκριση με τις τιμές από άλλα νησιά. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε και η Περιφερειακή Διευθύντρια, γιατί είτε τι ρωτήσαμε, είναι ότι και τα χωριά που μετακινούνται, οι εκπαιδευτικοί και τα λοιπά, και που χρειάζεται να μείνουν για να κάνουν τα μαθήματά τους στα σχολεία, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι. Και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά του.
0: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη νότια Χίο, στην περιοχή δηλαδή των μαστιχοχωρίων. Και αυτό βγήκε και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Χίου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Χίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έτσι ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτητικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίος δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νιταράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιορισμοί να μην οδηγήσουν σε ερήμος της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπιση της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Αιγαίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότερη διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από τις κλιμακικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα, ναι, που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
7: Θα δούμε πώς εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια. Ένα καιρό έχουμε να ακούσουμε είδηση, Μάρια.
8: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
0: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
8: Ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το οξύ πρόβλημα με την αυξημένη παρουσία των αρκούδων κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούς αναδιαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα. είτε σε σπίτια σε βλέπεις που τον μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα μπαίνουν και κάνουν ζημιές. Καταλαβαίνετε
0: τι προβλήματα.
8: Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων. Στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά.
0: Ναι.
8: Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48 περιστατικά του 2023 φτάσαμε στα 126 του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας προσλαμβάνει επίσης τη δημιουργία και τριάζουν της ομάδας αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως ντρόουν και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν, όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού, προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά και με απώλειες ανθρώπινων ζώων πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ποτάμια ή χυμάρους κατά τη διάρκεια βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία της Διεύθυνσης Ψηφιακής Μετάβασης του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη της πολιτικής προστασίας και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν την στάθμη του νερού σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Να πω ότι οι περιοχές σε γενικές γραμμές είναι η Αλισσός που είχε μεγάλες ζημιές και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες. Με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης ο Γιώργος Βαρέλης, η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου,
0: ναι,
9: και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
0: σημεία πολύ που θα έπρεπε να τοποθετηθούν.
9: Όλο το νησί. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού λοιπόν στη Ρόδο και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
10: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια χρηματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το οδικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φρετών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική πρωτοβουλία που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Θεσσαλιπάς, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων, Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας, με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2.500.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΠΣΙΛΟΝ GRNET και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τωμάς Μπέγκα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση, βέβαια, της κεντρικής πλατείας τοποθετείται χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της ΟΑΣΙΣ. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην τέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό γιαννιώτικο σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κύριος Μπέκας στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής στην καθημερινότητα των γιαννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με τον Δήμαρχο ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκας ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
12: Και πέρα από το πάρκο Πυρσινέλη αναφέρθηκε και στις εκτεκταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας καθώς και στα έργα που αφορούν στη βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα, επιστημονική παρακολούθηση της μετάβασης και νέα σχολή καλών τεχνών στην Φλόρινα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογικό πάρκο, Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας, η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος δίκαιης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου δίκαιης μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου το δεύτερο φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων από τα Επτάνησα και το εξωτερικό. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η καρδιά της επτανησιακής μουσικής παράδοσης θα χτυπήσει εδώ στο νησί μέσω του διεθνούς φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του νησιού με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Ιωνίων και τον αναπτυξιακό οργανισμό Ιόνια Ανάπτυξη ΑΕ, που υπόσχονται ένα υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτής της μεγάλης μουσικής συνάντησης, η παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ως guest star, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικές ερμηνείες. Συμμετέχει τελικά και η σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώς και Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας με τη Μεικτή Χοροδία Ανεμομήλου και επίσης τη Σχολή Χορονικής Γιάννου. Στη σκηνή τώρα του φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
0: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ. στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome Home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος, να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Όσκαρ και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική με τάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα επιρροτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξαγγελίες θα περιλαμβάνουν φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, αλλά και για τα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις. Από σήμερα, όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στην πόλη, αφού τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος, περιόδευσαν σε 17 νομούς με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Έτοιμοι οι υπουργοί να μιλήσουν σήμερα και αύριο σε εκδηλώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Παράλληλα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones, ενώ από το πρωί έχουν ξεκινήσει και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδιδαριάν και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην πόλη, τον μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας, ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο μαραθώνα τυλιγμένη με νάιλον βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονίσης είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Σε Ρωσία και Ουκρανία, επασταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκομ το Σαββατοκύριακο. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με οριστικοποιημένο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα βρεθεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με παρεμβάσεις για οικογένειες, με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για παροχολογία αλλά για μέτρα που βασίζονται στις δυνατότητες της οικονομίας και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Πάμε να μιλήσουμε με την προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να μας πει λίγο το πολιτικό σκέλος της 90ης έκθεσης. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν ένα 24ωρο απομένει για να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα βλέμματα όλα προφανώς είναι στραμμένα στην αυριανή του ομιλία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην κοστολόγηση των μέτρων και να αναδείξει εκ νέου τη διαφορετική αυτή πολιτική προσέγγιση στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή, θα ακούσουμε όπως μας μεταφέρουν από πλευράς της κυβέρνησης ρεαλιστικές αλλά και υλοποιήσιμες πολιτικές αυτών ίδιων που επιστρέφουν στην κοινωνία το πλεώνασμα της οικονομίας. Επί της ουσίας, αυτό που μεταφέρεται είναι ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να βάλουν στα μέτρα αυτά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και παράλληλα φοροελαφρύνσεις τον εαυτό τους. Να μπορούν δηλαδή να δουν τον εαυτό τους. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, οικογένεια με παιδιά, οι νέοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί θα δουν και πώς ακριβώς αποτυπώνεται το σχέδιο αυτό, που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφενός αρχικά είναι αποτυπωμένο στο 2027, αλλά έχει φτιαχτεί και η αρχιτεκτονική του είναι με τέτοιο τρόπο που έχει ορίζοντα την επόμενη τετραετία, δηλαδή μέχρι το 2030. Αυτό είναι που μας επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση, και με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε, για παράδειγμα, ότι σε σχέση με την οικογένεια θα αναμένουμε μια μεγάλη δέσμη εξαγγελιών για τις οικογένειες με παιδιά. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά στην συνεργάτες του Πρωθυπουργού ότι θα αγγίζει πολύ κόσμο, πολλούς συμπολίτες μας. Για τους αγρότες, όπως είπαμε, ενισχύσεις. Το στεγαστικό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και εδώ θα ακούσουμε μέτρα και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό.
4: Θα μας πει και αναλυτικότερα και ο Θάνος Τσίρος, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει το οικονομικό σκέλος.
5: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Και πώς, αν το θέλετε, με μία έννοια εξειδικεύονται αυτά.
4: Ακριβώς.
5: Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ότι οι αυριανές εξαγγελίες θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, σηματοδοτώντας με μία έννοια και την εισαγωγή ενός νέου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου, και σε αυτό θα το επισημάνει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα υπάρχει, να πούμε και αυτό, και ένα χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα ξεκινά, είναι σημαντικό, από τον Νοέμβριο του 2026, όπου επί της ουσίας αναλυτικά θα μπορεί να καταλάβει ο πολίτης, και μετά από όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, που θα έχει λαμβάνει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
4: Ωραία. Γεωργία μου, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε λίγο και με τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος του World News, τον Θάνο τον Τζίρο, να μας πει λίγο για το πακέτο, έτσι, το μέτρο που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θάνο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, και από μένα. Ακούσατε την Γεωργία. Να σας συμπληρώσω ορισμένα στοιχεία στο παζλ, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να συνδέσουμε συλλέγοντας πληροφορίες. Είναι πολλά τα κομμάτια του τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, και νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη και μέχρι την Δευτέρα με την αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα το ποιος θα πάρει τι και πόσα, και βεβαίως το πότε. Να σας πω ότι ο Νοέμβριος είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα σημαντικό κομμάτι άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων. Δηλαδή, θα υπάρξουν επιπλέον κινήσεις πέραν των προγραμματισμένων ενισχύσεων που προβλέπονται, δηλαδή της επιστροφής ενοικίου και της καταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους πάνω από τα προγραμματισμένα επίπεδα των 300 ευρώ. Αυτός είναι ο Νοέμβριος, στον οποίο αναφέρθηκε η Γεωργία Σκιντή και προηγουμένως. Τον Ιανουάριο αρχίζουν και ενεργοποιούνται μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος με δύο τρόπους. Είτε με αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος, είτε και με μειώσεις φορολογικών βαρών. Και αυτή τη συνταγή φαίνεται ότι θα την δούμε να υλοποιείται σε αρκετές κοινωνικές ομάδες. Συνταξιούχους, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από τα καινούρια μέτρα τα οποία περιμένουμε ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα υλοποίησης κατά κύριο λόγο το 2027, διότι θα είναι ένα εμπροστοβαρές πακέτο, θα τα δούμε να συνδυάζονται με μέτρα ήδη γνωστά, τα οποία ήδη δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα εκεί θα υπάρξουν συνδυασμοί οι οποίοι θα οδηγήσουν και σε ένα πιο ουσιαστικό όφελος για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση εδώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχει ήδη η ψηφισμένη νέα φορολογική κλίμακα που εξασφαλίζει σημαντικές μειώσεις φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά. Αυτό το μέτρο, λοιπόν, θα έρθει να κουμπώσει και με άλλες παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής, όπως παράδειγμα οι διορθωτικές κινήσεις που αναμένεται ότι θα ακούσουμε ότι θα υπάρξουν στο κομμάτι του τεκμαρτού εισοδήματος. Να κλείσουμε και με μια αναφορά στους συνταξιούχους. στους δημοσίους υπαλλήλους, με συγχωρείτε, φαίνεται ότι το πακέτο για αυτούς θα περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την αύξηση των αποδοχών τους, η οποία προκύπτει λόγω της πλήρους εναρμόνισης του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό. Φαίνεται ότι θα δούμε αυξήσεις απολαβών, οι οποίες θα δοθούν ενδεχομένως και νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2027.
4: Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε. Γεωργία, σε παρακαλώ, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε και δύο πράγματα περισσότερο για τη ΔΕΘ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε στο συνέδριο με τίτλο «Η Ελλάδα του αύριο» ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
7: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
4: Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Γεωργία μου, ΔΕΘ σημαίνει εκτός των άλλων και διάφορες συγκεντρώσεις, διάφορα πάρτι, αν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί σε κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους, ακόμα και κομματικά στελέχη, έτσι, από τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του.
5: Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εκεί γίνεται και η συνάντηση, να πούμε, όπως κάθε χρόνο, με τον Πρωθυπουργό, που καταλαβαίνεις ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων και παραμένει φιδωλός. Ωστόσο, αναμένουμε στη συνάντηση αυτή και ένα στίγμα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα όμως, όπως είπες, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει και η εκδήλωση προγραμματισμένη από πλευράς της ΟΝΕΔ και εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μήπως βρεθεί και εκεί στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον, είναι και προεκλογική. Αυτή τη στιγμή αναμένεται οι εκλογές σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός να γίνουν την άνοιξη του 2027 και συνεπώς σε κάθε περίπτωση και όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και βεβαίως στη συνέχεια την Κυριακή, να πούμε, η συνέντευξη τύπου θα τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο και είναι όλα αυτά τα οποία συζητούνται και στα πηγαδάκια, όπως και για παράδειγμα τι θα ακουστεί και ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα ήδη. Υπάρχει εντονότατη κριτική και από την κυβέρνηση. Και σήμερα, να πούμε, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί κριτική σε όσα έχει ανακοινώσει στο οικονομικό του πρόγραμμα ο κ. Τσίπρας και σε κάθε περίπτωση αναμένεται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Διεθνή Έκθεση να καταθέσουν τις δικές προτάσεις, τροφοδοτώντας, αν το θέλετε, και μια αντιπαράθεση πλέον επί πραγματικών στοιχείων.
4: Γεωργία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν η Γεωργία Ισκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του RT News, και πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή με τα αυξημένα πλέον μέτρα ασφαλείας αλλά και τα μέτρα της τροχιάς στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν ήδη για τη Διεθνή Έκθεση. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνδέουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και των εγγενείων που θα γίνουν αύριο. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και 1.000 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνδέουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και των εγγενείων που θα γίνουν αύριο. Την ίδια

0: Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη που αποτρέπει κάποιο να παρκάρει, να σταματήσει εκεί. Για όποια αυτοκίνητα είναι ξεχασμένα, απομακρύνονται. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί με 72 δημιουργίες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να έχουν την τάξη, να υπάρχει τάξη στο και να μην γίνει κανένα πρόβλημα. Ότι ο στόχος της αστυνομίας βέβαια είναι να μην υπάρξει ούτε ένα επεισόδιο την αυριανή ημέρα, το Σάββατο δηλαδή, όπου είναι και τα εγγένεια της έκθεσης. Αύριο στις 3 η ώρα, σήμερα το μετρό να πούμε λειτουργεί κανονικά. Αύριο, αν και από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του μετρό που θα αρχίσουν και τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας, θα κλείσουν οι σταθμοί από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη. Οι υπόλοιπες δύο γραμμές της Καλαμαρίας θα είναι ανοιχτοί μέχρι και τον Ευκλείδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του μετρό πάντα και της αστυνομίας. Ενώ παράλληλα από τις 3 ώρα και μετά θα αρχίσει σταδιακά να αποκλείεται και η κυκλοφορία εναλλάξ στους δρόμους ανάλογα με τις εκδηλώσεις και ανάλογα με την πορεία που θα υπάρξει σε όλη τη διάρκεια των εγγενείων. Πάντως υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία. Ήδη άρχισαν οι διαδηλώσεις με πρώτες δύο που έγιναν το πρωί, η μία των νοσοκομιακών και η άλλη των διασωστών του ΕΚΑΒ, ενώ στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Λευκό Πύργο να γίνει συγκέντρωση των εστόλων.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα όμως στο Earth News Radio 105,8 μίλησαν άνθρωποι της αγοράς και των παραγωγικών τάξεων εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε εδώ στο ραδιόφωνο ο κύριος Κώστας Μωραϊτίδης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
2: Το πρώτο ζήτημα που έχουν αναδείξει οι επιχειρήσεις δεν είναι άλλο παρά η ανάγκη για μέτρα συγκράτησης ενεργειακού κόστους. Δεύτερον, μέτρα φοροελάφρυνσης και τρίτον, χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα εναπομείναντα κονδύλια που θα διαχειριστεί η αναπτυξιακή τράπεζα. Οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε κατά κεφαλήν τις 17.000 ευρώ, όταν ενδεικτικά θα πω η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Αυτές οι ακραίες αποκλίσεις είναι αποθαρρυντικές για μια σειρά σημαντικότατων ζητημάτων για την χώρα. Εδώ ζητάμε λοιπόν μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα θα κινητοποιήσουν την επαναλειτουργία μονάδων στην περιφέρεια, μια σειρά μέτρων που πρακτικά θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στη μεταποίηση να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς και επιχειρηματικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια, μιας και η μεταποίηση είναι αυτή, και να το πούμε και δημόσια για μια ακόμα φορά, που δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις, τους υψηλότερους μισθούς, συγκρίνοντας πάντα την ίδια ακαδημαϊκή στάθμη.
1: Για τους συνταξιούχους μίλησε ο κύριος Στάθης Ανέσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ο ΟΜΕΟΤΕ.
3: Οι συνταξιούχοι είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα, η μοναδική κοινωνική κατηγορία που φορτώνεται συνεχώς όλα τα βάρη, φορολογικά, μειώσεις, αυξήσεις στα φάρμακα και παντού, και είναι εκείνοι που παίρνουν και τις μικρότερες αυξήσεις. Γι' αυτό διαδηλώνουμε, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και κυρίως, και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, θέλω να γίνει σεβαστό και από τους κυβερνώντες και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι τα παράσιτα της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν πληρώσει, που προσφέρουν στην κοινωνία, και να σας πω και στο τέλος, και από αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν συντηρούν και παιδιά και συντηρούν δύο και τρεις οικογένειες. Λέμε κατά σύνθημα, δεν θέλουμε κοροϊδία και δεν θέλουμε ψύχαλο ελεημοσύνης. Δεν ξέρουμε αν το 250 όπως έχουν υποσχεθεί θα πάει 300 ή 350 ή και 400. Αν δεν αυξηθούν τα κριτήρια τα εισοδηματικά, θα είναι δώρον άδωρ. Γιατί θυμίζω σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια για να το πάρει κάποιος αυτό είναι για τον ένα άτομο να είναι 4.000 το ετήσιο εισόδημα και όσοι είναι ζευγάρι να είναι 8.000. Τόσο χαμηλό το εισοδηματικό κριτήριο που ελάχιστοι θα μπορέσουν να το πάρουν.
1: Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μίλησε για τα αιτήματα των παραγωγικών δυνάμεων. Ας τον ακούσουμε.
4: Πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία εξαντλούν, προκανίζουν το εισόδημα των οικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας, πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι ένα πάγιο και διαρκές

0: αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτό και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια και το κύμα Γεωργονές και όλη η Βόρεια Ελλάδα. Λόγω του ότι γειτνιάζουμε με άλλες όμορες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκότερα φορολογικά ασφαλιστικά καθεστώτα και ευνοϊκότερα αναπτυξιακά, αν θέλετε, κίνητρα, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων. Mm. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία.
1: ΔΕΘ χωρίς δημάρχους δεν νοείται. Έτσι, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημάρχων.
2: Εμείς συζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα, μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Ναι.
2: Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο. Και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα, παραδείγματος χάρη, του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε.
3: Ναι.
2: Ένα εργοστάσιο που απασχολεί εργαζόμενους, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα. Εμείς οι Δήμοι που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
1: Παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η φετινή είναι η 90η και έχει και επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό. Περισσότεροι από 1000 εκθέτες θα συμμετέχουν στη φετινή έκθεση από 25 χώρες. Περισσότερα όμως θα μας πει η συνάδελφος Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες της, η επαιτειακή, όπως πολύ σωστά είπες, 90η ΔΕΘ, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, με την χώρα του αναντελώτος ηλίου, μία από τις τιμόμενες χώρες που μας έρχεται από πολύ μακριά, και είναι ωραίο αυτό γιατί θα γνωρίζουμε από κοντά και άλλες κουλτούρες. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το πρόσωπο της Ιαπωνίας τεχνολογικά, μηχανολογικά, έχουν πολλά επιτεύγματα, είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς. Το σημαντικό όμως είναι να δούμε και την κουλτούρα τους, όπως πολύ σωστά είπες μέσα, δηλαδή στο περίπτερο 13, που είναι αυτό της τιμόμενης χώρας, εκτός από τα αυτοκίνητα, την ηλεκτροκίνηση, τα ρομποτικά μηχανήματα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και παραστάσεις με τα τύμπανα, τα παραδοσιακά τους τύμπανα, παραστάσεις με κιμονό, παρουσιάσεις της γαστρονομίας τους, που είναι από τις πιο υψηλές στον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κεντρήσει και το ενδιαφέρον των τουριστών.
1: Δεν ξέρω εσένα, σου αρέσει η ιαπωνική κουζίνα?
4: Η ιαπωνική κουζίνα. Θα δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει και στην Αθήνα μαγαζιά. Έχει στη Θεσσαλονίκη μαγαζιά. Εννοείται ότι έχω δοκιμάσει. Έχει τέλος πάντων το κάτι πίστης. Δεν είμαι πολύ φαν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι πολύ φαν, αλλά μου αρέσει η φιλοσοφία τους, ξέρεις, πάρα πολύ. Γιατί μας είπαν ότι θα μας μάθουν το πνεύμα τακούμι, που είναι το να φτάνεις στην αριστεία μέσω της ενσυναίσθησης. Είναι άνθρωποι που πολύ καλά ξέρουμε, δίνουν το όλη σημασία στον σεβασμό στον συνάνθρωπο και στην αλληλεγγύη. Τώρα να πούμε ότι από εκεί και πέρα Μπορεί κάποιος να πάρει σήμερα εισιτήρια τα Early Bird στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά και από αύριο τα εισιτήρια θα πουλούνται και κανονικά και στην έκθεση στα 9 ευρώ. Όμως από το ωράριο από αύριο θα είναι κανονικά, θα ανοίξει η ΔΕΘ κανονικά. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει παρουσία εδώ των υπουργών και του πρωθυπουργού δεν είναι ανοιχτή για το κοινό, είναι κανονικά ανοιχτή για το κοινό. Και περιμένουμε φέτος να ξεπεράσουμε, θα δούμε τους 200.000 επισκέπτες. Γενικά είναι χίλιοι εκθέτες από 25 ώρες. Και πάντα έχει να μας προσφέρει κάτι η έκθεση κάθε χρόνο και γι' αυτό φυσικά και την επισκεφτόμαστε. Επαναλαμβάνω, από αύριο κανονικά ανοίγει τις πύλες της για 9 μέρες. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε και από Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, που θα είναι και πιο ήσυχα τα πράγματα.
1: Λία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι οι Ιάπωνες φίλοι μας να μας μάθουν το μυστικό της ευτυχίας, εγώ θεωρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
3: Από αύριο η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και τη διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις πλημμυρίες οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα, δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
1: Πάμε να ακούσουμε και τι ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Είναι ένα κέντρο που σήμερα είναι αφιερωμένο, φέτος είναι για την Ιαπωνία. Θα έρθουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί δημιουργοί, επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γίνεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για μια εβδομάδα. Η Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε τώρα, συνεχίζοντας το πολιτικό μας κομμάτι, να μιλήσουμε στην αντιπολίτευση. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντάται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αντουλάκης σήμερα, ο οποίος θα προετοιμαστεί και για την επίσκεψή του την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ. Χθες, κατά την ομιλία του για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών. Εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και την επομένη της τιμητικής εκδήλωσης για την 3η του Σεπτέμβρη, που για το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε τα στελέχη του, αποτελεί αφετηρία εκκίνησης του εκλογικού αγώνα για πολιτική αλλαγή, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι η ώρα, λένε, ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βράδυ από την Πλατεία Ελευθερίας εξαπέλυσε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, τονίζοντας ότι έχουν κρυθεί. Είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία, δεν χρειάζεται, τόνισε, ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους μεσίες. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Απάντησε και στο γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑΣ, πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης με επίκεντρο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σήμερα συναντήθηκε στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ενώσεις κτηνοτρόφων, συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είπε ότι το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί, μίλησε για αποτυχημένες πολιτικές που εφαρμόζονται, αντέταξε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για στήριξη της υπαίθρου και μείωση του κόστους παραγωγής, μίλησε επίσης για ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ με σταθερές διοικήσεις μακριά από κομματικές επιλογές για να στηρίζονται η πραγματική παραγωγή, αναφέρθηκε και στο ιδιοκτησιακό ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη, επισημένοντας την τροπολογία που έχει καταθέσει από το 2023 το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Λέω να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου η πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η αναφορά του Γιώργου Παπά της Ελλάς για πατριωτική εισφορά ακόμη και από θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά έχει εξαπολύσει ο Παύλος Πολάκης με εχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίθεση λοιπόν από πολλά μέτωπα δέχεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ύστερα από τις πρόσφατες προχθεσινές ανακοινώσεις με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, δεν δέχεται μόνο επιθέσεις από τη μεριά της κυβερνώσεως παρατάξεως, αλλά και από την αριστερά. Το είπε και εσύ στον πρόλογό σου, τόσο ο κύριος Πολάκης, όσο και χθες το βράδυ ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, ουσιαστικά χαρακτήρισαν συστημική και καθόλου αριστερή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση έδωσε σήμερα η Ελλάς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μάλιστα αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Σκέρτσο. Είπε ότι αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής, μόνο που μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά μεγέθη, λέει η Ελλάς. Το εισόδημα με την περιουσία. Η πρόταση του κόμματος αφορά μόνο το 1% για το Πατριωτικό Ταμείο, αναφέρεται η Ελλάς, στην καθαρή περιουσία του οικονομικού ισχυρότερου 1%. Ο κύριος Κέρτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας, ύψους 14,5 δις, το πολλαπλασίασε επί 1% και ανακοίνωσε διαβευτικά ότι τα έσοδα είναι μόλις 145. Η Ελλάς θεωρεί ότι υπάρχουν παραδείγματα αντίστοιχα και σε άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία, που εφαρμόζουν ήδη ετήσιους φόρους καθαρής περιουσίας. Η ελληνική πρόταση, λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς πρέπει να εξειδικευτεί και να αξιολογηθεί. Αλλά αυταπάτη δεν είναι μια συζήτηση που διεξάγεται στο G20, στον ΟΣΑ και στα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά κέντρα. Πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έστω και μόνο στα κυβερνητικά δελτία τύπου επιτίθεται η Ελλάς στην κυβέρνηση. Ας δημοσιεύσουν επιτέλους την περίφημη κοστολόγησή τους, μέτρο προς μέτρο, διαχωρίζοντας τις ετήσιες δαπάνες από τις τετραετείς επενδύσεις στους δημόσιους πόρους και από την ιδιωτική συμμετοχή και το ακαθάριστο κόστος από τα προβλεπόμενα έσοδα. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως φαίνεται σε όλους μας, ο οποίος θα συνεχιστεί για όλες αυτές τις μέρες. Εκτιμάται και από την Ελλάς ότι θα δοθούν οι εξηγήσεις και οι λεπτομέρειες στη συνέντευξη τύπου που πρόκειται να παραχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελλάς ότι πρόκειται να δοθούν τη Δευτέρα το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς εξέταση και αξιολόγηση.
1: Και σίγουρα θα έχουμε και πολλά περισσότερα και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
7: Που περιμένουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον αύριο, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ακριβώς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τυλιγμένη με νάιλον εντοπίστηκε σε υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, πέθανε πριν από 10 χρόνια. Και σήμερα θα ήταν 90 χρόνων περίπου. Αδήλωτος ο θάνατός της, η 68χρονη κόρη της που αρχικά ισχύει ότι την είχε θάψει στον κήπο, εισέπρατε κανονικά τη σύνταξη της μητέρας της όλο αυτό το διάστημα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από το Μαραθώνα, εδώ που νωρίτερα εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας. Ήταν σε ένα υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού. Θυμίζω ότι από χθες έσκαβαν στην αυλή του, παρουσία εισαγγελέα, οι αστυνομικοί, και έψαχναν στην αυλή του σπιτιού, όπου και στον κήπο δεν εντοπίστηκε. Σήμερα εντοπίστηκαν τα οστά. Κλήθηκε με εντολή του εισαγγελέα ανθρωπολόγος για να κάνει μια πρώτη εκτίμηση και τώρα έχουν μεταφερθεί στα κλιματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθούν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, πότε επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης, και δεύτερον, αν μπορεί να διαπιστωθεί αν ήταν κάποια εγκληματική ενέργεια. Από εκεί και πέρα σχηματίστηκε
10: ποινική δικογραφία τόσο προς την 68χρονη όσο και προς τον ιό της για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Σε δεύτερο χρόνο θα σχηματιστεί ποινική δικογραφία για απάτης βάρος του δημοσίου μόλις προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης, για να είναι και το, και το ποσό κατ' εκτίμηση της απάτης εις βάρος του δημοσίου. Βεβαίως το κρίσιμο παραμένει, όπως σου προανέφερα, ή όπως ισχυρίστηκε η 68χρονη, ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω γύρατος. Πάντως έχει πάρει την τροπή, αυτή την τροπή η υπόθεση, δηλαδή πηγαίνει προς τις έρευνες τώρα των αστυνομικών να διαπιστωθούν τα δύο κρίσιμα που σου είπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι το έγινε γνωστό στους αστυνομικούς πριν από περίπου 2 εβδομάδες, όταν η κόρη της 68χρονης έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι έχει να μιλήσει περίπου 10 χρόνια με τη γιαγιά της, και έκτοτε κινήθηκαν οι διαδικασίες, έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί και είδαν ότι δεν είχε δηλωθεί ως νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα, και ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2026, λάμβανε την σύνταξη και κινείται κανονικά ο τραπεζικός λογαριασμός της ηλικιωμένης. Οπότε, συνοψίζοντας, έχουν και οι 68χρονοι και ο ιός της έχουν προσαχθεί και τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία για μία αναγγελία ανέβρεσης, για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Και περιμένουμε και από τα κλιματολογικά εργαστήρια να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου αλλά και η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας, Βασίλη.
1: Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στην υπόθεση της Κυψέλης, όπου προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού Βρέφους. Ο 43χρονος και η 38χρονη, οι βιολογικοί γονείς, όπως αποδείχθηκε, του Βρέφους, που βρέθηκε κατεψυγμένος στο διαμέρισμα, θα απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Το πρωί της Τρίτης θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανατρίτριας οι τρεις κατηγορούμενοι. Έχουν κριθεί ήδη προσωρινά κρατούμενοι για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, να θυμίσουμε. Σήμερα το πρωί τόσο 43χρονος όσο 38χρονοι και ο 26χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να εκτελεστούν τα νέα εντάλματα σύλληψης που έχουν δοθεί σε βάρος τους, και στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 43χρονος και 38χρονοι που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το παιδί τους και διατηρούσαν παγωμένη τη ορότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβητούν το σχετικό ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και προτίθεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Φέρονται να επιμένουν ότι το Βρέφος έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Σε βάρος των δύο γονέων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτοδία και παράνομη πληροφορία, παράνομη πληροφορία. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Και επιπλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτοδία και της ψευδούς κατάθεσης κατά εξακολούθηση και άπαξ.
1: Άννα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στο θέμα της Μαρφίν, όπου την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της προτείνει ο εισαγγελέας. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Επιμελητικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η Άννα Βλαχαπαναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η 46χρονη κατηγορούμενη ως συμμετέχουσα στην φωνική εμπριστική επίθεση στο κατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010, αμέσως μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή της κράτηση στις αρχές του Αυγούστου, είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινή κράτηση. Τώρα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, με την οποία ζητάει να απορριφθεί η προσφυγή της 46χρονης κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. κράτηση, ζητάει δηλαδή να βγει από την φυλακή, να αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 46χρονη επιμένει στην αθωότητά της, αναφέρει ότι τα στοιχεία σε βάρος της είναι ισχνά και επαναλαμβάνει ότι η έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας καταλήγει σε ενδείξεις και όχι σε πλήρη ταυτοποίηση της δράστηδος. Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που με βούλευμά του θα αποφανθεί επί της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης για το αν θα παραμείνει στην φυλακή ως προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
1: Άννα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο, που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνου δανεισμού. Θραύσματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με τη μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης, ως απτό παράδειγμα της θέσης του Μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Λεπτομέρειες για αυτό το θέμα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή των γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο, και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλινεν, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας στη ιστορική ταπισσερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 του Σεπτέμβρη στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισσερή, πρέπει να πούμε, που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο την Τετάρτη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αφηγείται μια κοινή ιστορία Γαλλίας και Αγγλίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε το δανεισμό για τη μεταφορά των θραυσμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνια γλυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θραύσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου έως τα τέλη του Ιούλη του 27, και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λόγο μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ηχηρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο, συνυπολογίζοντας τον δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Έλενα, ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτή η μορφή δανεισμού στο Γερμανικό Μουσείο από το Βρετανικό?
13: Μέχρι τις 27 Ιουλίου. Ναι, είναι συγκεκριμένη έκθεση και έχει μια σύγχρονη τεχνολογία. Επί της ουσίας παίζουν με θράβασματα και τεχνολογίες, επανασυστήνουν, αν θέλετε, τα Παρθενώνια γλυπτά. Αυτό που είπα, δηλαδή, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Μάλιστα. Έλενα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Περνάμε τώρα σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να ξεκινά νέος γύρος διπλωματικών διεργασιών, με την αποστολή των Αμερικανών απεσταλμένων σε Κίεβο και Μόσχα, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, θα μεταβούν απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στο Κίεβο και στην Μόσχα. Ωστόσο, αν και υπήρξε τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ΤΑΣ, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτές τις δηλώσεις του Ζελένσκι, λέγοντας ότι οι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ θα βρίσκονται στην Μόσχα και στο Κίεβο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, το Κρεμλίνο από την πλευρά του, με δηλώσεις δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του, δεν επιβεβαιώνει αυτή την άφηξη τουλάχιστον στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο θα το επιβεβαιώσει όταν αυτό συμβεί. Επίσης ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επίτευξη μιας συμφωνίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικά θέλησε να υποβαθμίσει τις πολλές ελπίδες που υπάρχουν για μια κατάληξη αυτών των συγκεκριμένων μεσολαβητικών προσπαθειών των ΗΠΑ. Θα τα δούμε πάντως αυτά τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι δύσκολο να τελειώσει γιατί οι δύο πλευρές, συγκεκριμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν μίσος ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο είπε ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει. Την ίδια ώρα πάντως, όπως είπες, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφεραν όπλα προς την Ουκρανία, ενώ υπήρξε και νέα επίθεση στην Οδυσσό, όπου εκεί σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές, κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στην ουκρανική πόλη. Κλείνοντας το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, να σου μεταφέρω και μια ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τα πολεμοφόδια που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι αυτά δόθηκαν δωρεάν από την κυβέρνηση Biden και ότι τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει αναδρομικά της ουσίας από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους τα χρήματα για αυτά τα πολεμοφόδια, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα έχουν χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Έλενα μου, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να περάσουμε στο άλλο μέτωπο, έτσι, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, εκεί στο Ιράν, όπου ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance υποβάθμισε με δηλώσεις του τη νέα αναζωπήρωση των εκατέρωθεν επιθέσεων, λέγοντας ότι δεν είναι πόλεμος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπεραμείνθηκε από την πλευρά την απόφαση του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.
14: Ακριβώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος αυτός ουσιαστικά έγινε για να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, θα είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ το Ιρανικό καθεστώς, υπονοώντας ότι πιθανώς θα είχε πραγματοποιήσει και κάποια επίθεση. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο J.D. Vance, θέλοντας επίσης να υποβαθμίσει την αναζωπήρωση των επιθέσεων, των εκατέρωθεν επιθέσεων στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενεργές εχθροπραξίες, και θέλοντας να απαντήσει στην ερώτηση για το αν ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το πότε το Ιράν θα σταματήσει να προσπαθεί να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος πάντως λέει ότι πλέον έχει αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, η διάλευση των πλοίων από τα στενά και είναι στα προπολεμικά επίπεδα, κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς εταιρείες ναυσιπλοείας, παρακολούθησης της ναυσιπλοείας. Και επίσης να πούμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από το γεγονός ότι παραμένει η ακρίβεια και κυρίως στα καύσιμα, καθώς το γαλόνι της βενζίνης επανήλθε σε υψηλά επίπεδα άνω των 4 δολαρίων, και όλα αυτά βεβαίως, Βασίλη, σίγουρα εν ώψη και των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών το Νοέμβριο.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Έλενα Αλεβίζου στις διεθνείς ειδήσεις. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Η αύξηση αποτυπώνεται και στην Αντλία, με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Το Brent συνεχίζει, όπως λες, να ανεβαίνει και είναι αυτή την ώρα στα $95 το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $90.7 το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα €71.1 ανά μεγαβατόρα. Έχουμε γενικώς μια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και έχουμε μια συνεχή άνοδο. Στην εγχώρια αγορά, στη λιανική, η αμόλυβδη και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ παρά τις επιδοτήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση αλλά και τις εκτός που υπάρχουν από τα δηληστήρια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,066, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2,022. Ωστόσο, έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από την πλευρά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χοντρεμπορική έκλεισε πριν από λίγο με νέα πτώση 23,9%, διαμορφώθηκε στα €121.36 ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός και οφείλεται, όπως λένε οι αρμόδιοι, κυρίως στο γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αιωλικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες. Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Ιταλία, όπου η αγορά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο ανεβαίνει, έχει την υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη και είναι στα €194.99 ανά μεγαβατόρα για αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του Αυγούστου. Ωστόσο, είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσει κανείς για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά σε όλη τη διάρκεια του μήνα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κοπεχάγη πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση 5 χωρών για το μεταναστευτικό με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Ελλάδας με Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία θα βρεθεί η πολιτική των επιστροφών και τα βήματα για την υλοποίησή της. Η Έλενα Αποστολίδου βρίσκεται στην Κοπεχάγη και θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Α, δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης.
16: Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το group δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες. Αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με την απεσταλμένη μας στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου, να μας μιλήσει για τη σύνοδο του μεταναστευτικού εκεί. Πάμε σε άλλο θέμα. Στη Γερμανία, οι αρχές διερευνούν τις πρόσφατες δολιοφθορές, κυρίως στο δίχτυο ηλεκτροδότησης, η σκιά της έντασης που υπάρχει με τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Είχαμε και χθες το βράδυ μια απόπειρα δολιοφθοράς κοντά στη Βρέμη αυτή τη φορά. Στόχος ήταν και πάλι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Ήταν η τελευταία από μια σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Για παράδειγμα, στο Μπέρκχαϊμ κοντά στην Κολονία, αλλά και μια άλλη στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στο Γένσβάλντε του Βραντεμβούργου, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Υπάρχει και μια επιστολή ανάληψης ευθύνης που στάλθηκε στην αριστερή εφημερίδα του Βερολίνου Tageszeitung και συνδέει αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές είναι μάλιστα στα ίχνη του συντάκτη αυτής της χειρόγραφης επιστολής, του Ντάνιελ Βίτα, που υπέγραψε και ταχυδρόμησε την επιστολή. Ερευνούν λοιπόν κατά πόσο έχει πραγματικά σχέση ο ίδιος με τις δολιοφθορές στις υποδομές. Και βεβαίως το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πω, Βασίλη, είναι στόχος ακροαριστερής εκτρεμιστικής οργάνωσης εδώ και καιρό. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν μείνει πάνω από 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο. Και εκείνο που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι μια πύκνωση αυτών των επιθέσεων, όπως και τις επιθέσεις σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών συστημάτων στο Μόναχο και σε μια εταιρεία σκυροδέματος κοντά στη Φραγκφούρτη. Και όλα αυτά προκαλούν ερωτηματικά εάν και κατά πόσο καταρχήν συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι επιθέσεις, την ώρα που κλιμακώνεται και η αντιπαράθεση του Βερολίνου με τη Μόσχα για τις συνέπειες της υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα, Βασίλη.
1: Αν μπορείς, Γιώργο, να μας πεις και πολύ γρήγορα, έχουμε κάποιες κρίσιμες εκλογές την Κυριακή, έτσι, στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, έτσι, όπου σήμερα...
17: Την Κυριακή, λοιπόν, περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές. Γενικά το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα το ξέραμε εάν πραγματικά δεν ήταν ιστορική διάσταση αυτές οι εκλογές. Και είναι ιστορική γιατί το ακροδεξιό κόμμα, το ΑΕΦΤ, το οποίο στη συγκεκριμένη στο συγκεκριμένο κρατήδιο είναι για τις γερμανικές αρχές αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση. Αυτό λοιπόν το κόμμα είναι στο 40% σύμφωνα με μια τεσινοβραδινή τελευταία δημοσκόπηση, έπαιρνε και 42%, ακουμπούσε την απόλυτη αυτοδυναμία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, διότι το επικεφαλής του και το ΑΕΦΤΕ δεν συνεργάζεται με κανένα άλλο κόμμα, αλλά και κανένα από τα άλλα κόμματα δεν συνεργάζεται με το ΑΕΦΤΕ. Η μόνη περίπτωση είναι να πάρει αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που στέλνει η Σαξονία Άνχαλτ και που θα στείλει η Σαξονία Άνχαλτ θα είναι ένα διπλασιασμό, μια τεράστια άνοδο και μια μεγάλη επιτυχία του ΑΕΦΤΕ.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, την απεσταλμένη στην Κοπεχάγη, την Έλληνα Αποστολίδου. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, η μήνυ σύνοδος, τα λέγαμε, των Υπουργών Μετανάστευσης 5 χωρών, Δανίας, Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας, συνεδριάζουν εδώ στην Κοπεχάγη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατζέντα της συζήτηση στηρίζεται σε τέσσερα θέματα. Το βασικότερο όλων, σε ποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτη χώρα. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, αν δηλαδή θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τι ποσοστό. Εδώ να πούμε ότι συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κομισιόν ως παρατηρητής. Οι άλλοι δύο παράγοντες, οι άξονες που συζητούν, είναι το νομικό καθεστώς, ακαθόδες και πολύπλοκο ζήτημα, και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Χλέβρης, προσερχόμενος εδώ στο Κοινοβούλιο της Δανίας, δήλωσε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο 2027. Ενώ ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει στις αρχές του έτους. Πρέπει να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση αυτών των 5 χωρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Δεκάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Και αυτό γιατί η Δανία πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει στροφή προς την αυστηροποίηση των μεταναστευτικών. Όλες οι πλευρές θέλουν σήμερα να κλειδώσει η χώρα. Μένει να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ακούγονται συγκεκριμένες χώρες, Ρουάντα, Ουγκάντα. Αυτά είναι τα σενάρια από τον τύπο, γιατί οι επίσημα χείλη δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Και τέλος να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Χλέβρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, δήλωσε ότι αυτό το γκρουπ εργάζεται πάρα πολύ για να φτάσει σε μια συμφωνία και ότι ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε ένα προχωρημένο στάδιο, τόνισε. Ενώ για την Ελλάδα δήλωσε ότι η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τους τελευταίους 12 μήνες κατά 20.000 τις αυξήσεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφήξεις.
1: Έλενα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε λίγο στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τον Νεπάλ, όπου σαν από θαύμα ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από σύραγγα υδροηλεκτρικού εργοστασίου δύο εργαζόμενοι 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Η Έλενα Λεβίζου έχει να μας πει περισσότερα.
19: Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα, όπως το περιγράφουν και οι αρχές του Νεπάλ, μετά από μια τιτάνια προσπάθεια των σωστικών συνεργείων που δεν παρέτωσαν τα όπλα, δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να προσπαθούν να σκάβουν και να ανατινάσουν τεράστιους βράχους στο μέγεθος και αυτοκινήτων για να φτάσουν στο σημείο που πίστευαν ότι βρίσκονταν ζωντανοί εργαζόμενοι στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Οι δύο άντρες ανασύρθηκαν σε σχετικά καλή κατάσταση και μάλιστα ο ένας από αυτούς, Βασίλη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι στο ίδιο σημείο, στην ίδια σύραγγα, βρίσκονται και άλλοι ζωντανοί άνθρωποι. Οι προσπάθειες βεβαίως συνεχίζονται. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών από αυτή την πραγματικά πρωτοφανή κατολίσθηση πάγου και βράχων που σημειώθηκε στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα ανέρχονται σε 1.259 σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών και οι αγνοούμενοι σε περίπου 5.000. Ανάμεσά τους είναι και περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια της περιοχής που επλήγει.
1: Ωραία. Έλενά μου, θα μας πεις λίγο και στην Ιταλία, που η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία.
19: και αυτό πρωτοφανές γεγονός για την Ιταλική πολιτική. Γίνεται η μακροβιότερη κυβέρνηση αυτή της Τζόρτζια Μελόνι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκλογές στην Ιταλία έχουν το 2027. Σήμερα το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι και η εταίρη της, ο Σαλβίνι και ο Αντώνιο Ταγιάννη, αναμένεται να γιορτάσουν αυτά τα περίπου 4 χρόνια στην εξουσία με μια μεγάλη συγκέντρωση στο μπάρι της Ιταλίας, που σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης θα είναι και η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου.
1: Ελένα μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην πρόγνωση του καιρού να ακούσουμε την Όργα Παπαυγούλη.
20: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα επιρωτικά τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Πριν από μερικές μέρες έφυγε από τη ζωή συνθέτης αυτού του κομματιού, του I Will Always Love You. Μιλάμε βέβαια για την Dolly Parton, ένα μικρός φόρος τιμής από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήδη έχουμε παίξει βέβαια και στο αφιέρωμα μας για τις διασκευές το Jolene, την άλλη μεγάλη επιτυχία, μία ακόμα μεγάλη επιτυχία. Whitney Houston το έκανε τεράστια επιτυχία το 1992 με την διασκευή της αυτή, το τραγούδι.

Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες της Αρχανίων, όπως το κάνουμε άλλωστε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, παρουσιάζοντας αυτόν τον καιρό το αφιέρωμά μας σε πολυδιασκευασμένα κομμάτια, κλασικά κομμάτια βέβαια. Η Φωτεινή Πρεβογιαννάκη είναι σήμερα στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής, και αυτό ήταν η εκτέλεση της Whitney Houston το 1992, η διασκευή αν θέλετε, πάνω στο I Will Always Love You. Μια σύνθεση, όπως είπαμε, της Dolly Parton, ένα κομμάτι που έχει κοντά στις 350 διασκευές. Βέβαια, η Whitney Houston επηρεάστηκε και αγάπησε αυτό το κομμάτι κυρίως από την εκτέλεση που ακολουθεί, αυτή της Linda Ronstadt, που έκανε η Linda Ronstadt το 1975, μία από τις πιο διάσημες βέβαια τραγουδίστρες, ήδη από τα χρόνια της δεκαετίας του 60 με διάφορα συγκροτήματα, αλλά και στην προσωπική της πορεία. 75 η Linda Ronstadt.

Από αυτή τη διασκευή της Linda Ronstadt ουσιαστικά επηρεάστηκε η Whitney Houston για να φτιάξει τη δική της εκδοχή βέβαια. 1975 η Linda Ronstadt, ένας μικρός φόρος τιμής βέβαια στην Dolly Parton που χάθηκε έτσι πρόσφατα πριν από καμία εβδομάδα. Και αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση βέβαια από την ίδια την Dolly Parton, ήταν και συνθέτης του κομματιού άλλωστε. 1974, ένα κομμάτι όπως είπαμε κοντά στις 350 διασκευές. Πρώτη εκτέλεση 1974.

Μια δική της σύνθεση βέβαια της Dolly Parton, I Will Always Love You, αυτή τραγούδησε και την πρώτη εκτέλεση το 1974. Πάμε σε ένα από τα πιο ιστορικά κομμάτια της ιστορίας του rock'n'roll, το τραγούδι ουσιαστικά που σηματοδότησε την αρχή του rock'n'roll. 1959 η διασκευή από τους Isley Brothers, το Rock Around the Clock βέβαια.

Ένα από τα πιο ιστορικά μαύρα συγκροτήματα, βέβαια, οι Isley Brothers διασκευάζουν ένα ιστορικό κομμάτι, το Rock Around the Clock. Όπως είπαμε, αυτό το κομμάτι, όταν πρώτο βγήκε, οριοθέτησε, θα λέγαμε, την απαρχή τότε του rock and roll, σημαδοδότησε την αρχή του rock and roll. Ένα από τα πιο ιστορικά κομμάτια, βέβαια, που έχουν γραφτεί ποτέ. Ένα κομμάτι με πάνω από 250 διασκευές. Και βέβαια η πιο γνωστή του εκτέλεση, ουσιαστικά και αυτός που το έκανε διάσημο βέβαια αυτό το κομμάτι, ήταν ο Bill Haley και οι κομίτες του. Το 1954 ηχογραφήθηκε, αλλά ακούθηκε μια χρονιά αργότερα, το 1955, σε μια ταινία και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Bill Haley και οι κομίτες. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Έγινε βέβαια τεράστια επιτυχία, και όμως δεν είναι αυτή η πρώτη εκτέλεση του κομματιού. Οι συνθέτες του κομματιού είχαν προτείνει τον Bill Haley να πει την πρώτη εκτέλεση, η εταιρεία όμως του Bill Haley δεν συμφωνούσε, και έτσι οι συνθέτες έδωσαν το κομμάτι σε αυτόν εδώ, τον Sunny Day, και το συγκρότημά του τους Nights. Ήταν 1954.

Ένα συγκρότημα που δεν έκανε άλλες επιτυχίες, ούτε αυτό το κομμάτι ουσιαστικά έγινε σε αυτή την εκτέλεση επιτυχία, αν και ήταν η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε το ιστορικό Rock Around the Clock από τον Sonny Dye και τους Knights, μια σύνθεση των Max Friedman και του James Myers, ένα κομμάτι που όπως είπαμε το πρόοριζαν για τον Bill Haley. Η εταιρεία του Bill Haley δεν δέχτηκε να το ηχογραφήσει, λίγο αργότερα όμως ο ίδιος το ηχογράφησε λίγο μετά την πρώτη εκτέλεση και έγινε βέβαια μια τεράστια επιτυχία. Ένα κομμάτι με πάνω από 250 διασκευές, αλλά ουσιαστικά η αξία του είναι η ιστορική του αξία περισσότερο. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, ουσιαστικά διασκευή από μια Ελληνίδα, την Kid Moxie, Έλενα Χαρμπίλα το πραγματικό της όνομα. 2023 διασκευάζει το Creep. Ακούστηκε και στην ταινία του Παπακαλιάτη, τέλος πάντων, το Μαέστρο.

Αυτή ήταν μια ελληνική ουσιαστικά διασκευή από την Έλενα Χαρμπίλα, μια ηθοποιό έτσι και τραγουδίστρια, η οποία κάνει καριέρα βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διασκευάζει το Creep, ένα τραγούδι βέβαια των Radiohead με πάνω από 300 διασκευές, ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια έτσι πολύ σύγχρονα, δηλαδή από το δεκαετία του 90 και μετά. Και αυτή είναι μια διασκευή του 2012 από την Macy Gray, μια άλλη γνωστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια έτσι από τον χώρο της Neo Soul, με πολύ ιδιαίτερη βραχνή φωνή. 2012 η Macy Gray.

Με την ιδιαίτερη φωνή της, το 2012 η Macy Gray διασκευάζει το Creep, ένα σίγουρα από τα ομορφότερα κομμάτια και πιο πολύ διασκευασμένα, όπως είπαμε, της δεκαετίας του 1990. Ένα κομμάτι βέβαια που συνέθεσαν, τραγούδησαν και πρωτοειχογράφησαν η Radiohead την χρονιά του 1992. Είμαστε μαζί και σήμερα από τις συχνότητες της Ερχανίων, παρουσιάζουμε και σήμερα μερικά όσα προλάβουμε, πολύ διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Φωτεινή Περβολιανάκη στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής, και πάμε να θυμηθούμε την πρώτη εκτέλεση των Radiohead 92.

Αυτή ήταν βέβαια η πρώτη εκτέλεση του Creep 1992, ένα κομμάτι όπως είπαμε με πάνω από 300 διασκευές. Θα γρύψουμε λίγο τα πράγματα, θα πάμε σε ένα από τα σκληρά έτσι κομμάτια από τον χώρο έτσι του hard rock, του heavy metal και όλα αυτά, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα και πιο πολύ διασκευασμένα και αναγνωρίσιμα κομμάτια έτσι του είδους. Μιλάμε για το Ace of Spades, ένα υπέροχο κομμάτι. Πάμε να τα ακούσουμε πρώτα από τους Pennywise, ένα αμερικάνικο συγκρότημα από την Καλιφόρνια συγκεκριμένα, που έχουν έτσι και αρκετά στοιχεία από τον χώρο του punk. 2025 η διασκευή των Pennywise.

2025 η Pennywise από το συγκρότημα από την Καλιφόρνια διασκευάζει το Ace of Spades, ίσως να είναι το πιο βαρύ εισαγωγικά κομμάτι που έχουμε παίξει μέχρι αυτή τη στιγμή στο αφιέρωμα, αλλά είναι σίγουρα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και έτσι από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια του είδους, γύρω στις 150 διασκευές. Και πάμε για ένα συγκρότημα που θεωρήθηκε υπερσυγκρότημα, μιας και ουσιαστικά το έφτιαξε ο Alice Cooper, αλλά συμμετέχουν σε αυτό και ο Johnny Depp και ο Τζοε Πέρι, το κιθαρίστας των Aerosmith, 2026, πολύ πρόσφατη διασκευή από τους Hollywood Vampires.

Ένα συγκρότημα που, όπως είπαμε, θεωρήθηκε υπερσυγκρότημα για τα μέλη βέβαια που συμμετέχουν. Φτιάχτηκε από τον Alice Cooper. Συμμετέχει στο συγκρότημα αυτό και ο John Perry, ο κιθαρίστας των Aerosmith, και ο Johnny Depp, ο γνωστός ηθοποιός βέβαια. Αυτό ήταν το συγκρότημα των Hollywood Vampires. Η διασκευή αυτή έγινε το 2026. Πάμε στη χρονιά του 2004 για να ακούσουμε μια τελείως διαφορετική εκδοχή του κομματιού από το Tuang, ένα αγγλικό έτσι indie συγκρότημα. 2004.

Μια εντελώς διαφορετική διασκευή βέβαια από το Stuang το 2004, έτσι λίγο πιο country, στο Ace of Spades, ένα κομμάτι όπως είπαμε με γύρω στις 150 διασκευές, και πάμε να θυμηθούμε την πρώτη βέβαια εκτέλεση, αξεπέραστη, αυτή των Motorhead, έτσι όπως το ηχογράφησαν τη χρονιά του 1980.

σίγουρα ένα από τα θρυλικότερα κομμάτια έτσι του σκληρού rock. Η Motorhead 1980, το Ace of Spades, γύρω στις 150 διασκευές. Και απλά να θυμίσουμε ότι έχουν περάσει 11 χρόνια από τον θάνατο του Λέμι, και όμως πέρασαν 11 χρόνια από τότε από αυτή την κακή είδηση του 2015 τότε. Αλλάζουμε κομμάτι, θα το αναγνωρίσετε σίγουρα, πάνω από 250 διασκευές.

Αυτή ήταν η διασκευή του Nights in Wachetin το 2019 από τους Saint Raven. Να πούμε βέβαια ότι αυτά που ξέρατε παλιά, να το πούμε έτσι, να τα ξεχάσετε, υπάρχουν συγκροτήματα που ούτε καν έχουν δισκογραφία, απλά ανεβάζουν κομμάτια στο YouTube, στο Spotify και σε αυτές τις πλατφόρμες, χωρίς καν να έχουν κάνει κάτι άλλο, την κλασική δισκογραφία όπως την ξέραμε βέβαια παλιά. Πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα, 2016, και αυτό αμερικάνικο, από τον χώρο ουσιαστικά του metal, οι Ocean of Blasphemer διασκευάζουν το Nights in Wachetin.

Είμαστε στη χρονιά του 2016, τότε που ένα αμερικάνικο έτσι κυρίως heavy metal συγκρότημα, οι Oceans of Slumber, διασκευάζουν το Nights in Wachette. Είναι ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, με πάνω από 250 διασκευές. Αξιοσημείωτο είναι βέβαια ότι κυρίως τα νέα παιδιά κάτι κομμάτια Nights in Wachette και κάτι τέτοια μπορούν να τα θεωρούν έτσι γλυκανάλατα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και heavy metal και hard rock συγκροτήματα διασκευάζουν τέτοια κομμάτια. Πάμε να θυμηθούμε μια διασκευή της Jennifer Rush, της γνωστής Jennifer Rush, γνωστή από τα χρόνια της δεκαετίας του 80, έτσι όπως το διασκεύασε το 1995.

Αυτή ήταν η φωνή της Jennifer Rush να διασκευάζει το Nights in Watsetting το 1995, και πάμε να θυμηθούμε λίγο μέχρι το τέλος της εκπομπής την πρώτη εκτέλεση από τους ίδιους τους Moody Blues, βέβαια, μιας και η σύνθεση ήταν του Justin Howard. 1967 πρώτο έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία, βέβαια, το κομμάτι ξανανέβηκε στο νούμερο 1 το 1972 στις ΗΠΑ, τότε που οι Moody Blues ανακοίνωσαν την διάλυσή τους. Moody Blues 67, Nights in Watsetting, με πάνω από 250 διασκευές. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα με τη συνέχεια του αφιερώματος σε κλασικά και πολύ διασκευασμένα, κυρίως πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κύριου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανεφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Για εμπόριο ελπίδας κατηγόρησε τόσο τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ όσο και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕ εν όψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου, Ετωλό Καρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα και 2 αεροσκάφη. Φωτιές και στο θεσπρωτικό Πρεβέζης και στους Πενταγιούς Φωκίδας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ οξύνει την προκλητική της ρητορική η Τουρκία. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρισης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Σε ιστορικό υψηλό έφτασε η τιμή του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα 5 δολάρια και 85 σέντ το γαλόνι, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν και των σοβαρών προβλημάτων στη διακίνηση πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και δημιουργεί πρόσθετο πολιτικό βάρος για την κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ 2 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Φίλες και φίλοι, από το Αρχείο Ταινιοθήκης της ΕΡΤ Χανίων θα ακούσουμε μία συνέντευξη αυτοβιογραφία που έδωσε στη μουσική παραγωγό Άννα Μακράκη Καρέλα ο τοπολιανός λαγουτιέρης Μιχάλης Ιωάννου Πολυχρονάκης στις 12 Φεβρουαρίου 1993.
2: Μιχάλης Ιωάννου Πολυχρονάκης, ο τοπολιανός, το λαούτο μου.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας νέος ψηλός, λιγνός και ομορφοκαμωμένος, σβέλτος και πάντα έτοιμος. Από μικρός δεν θυμάται ποτέ να σταματήσει, όλο έτρεχε. Ο μπαμπάς του και η μαμά του του έλεγαν πολλές φορές: «Δεν σταματάς, παιδί μου, σαν τη θάλασσα». Κυρίαρχος των χαρακτήρα του η ανησυχία και η σκέψη τις νύχτες. Πώς θα κάνει τις μέρες πράξη? Κούραση δεν ένιωσε ποτέ, γιατί όλες οι πράξεις του ξεκινούσαν από την ψυχή του. Σε κάθε σκαλοπάτι της ζωής του ανέβαινε με τα φτερά της φύσης του και μια βαθιά πίστη στο Θεό του, που δεν τη λύγιζε κανένα φαινόμενο, ορατό και αόρατο, και άφηνε την ύλη να το ακολουθεί και να την κουμαντάρει. Το ημερολόγιο του ευρίσκεται στις καρδιές των ανθρώπων, έχει γίνει ζωή και ουσία και δεν έχει λήξει η αποστολή του. Προχωρεί σε νέα πορεία στην πράξη της απεραντοσύνης. Όταν το ρώτησε ένας φίλος του τι κάνει, εκείνος του απήντησε: «Τι κάνω? Βλέπω μια απόσταση μπροστά μου που δεν τη φτάνει ούτε το μάτι ούτε το μυαλό σου. Και προχωρώ και θα προχωρώ ώστε να στέκει ο κόσμος και η ζωή για τους ανθρώπους». Χαιρόταν και χαίρεται στη χαρά των ανθρώπων. Λυπόταν και λυπάται στη λύπη τους. Μα είχε και έχει τη χάρη να μετατρέπει τη λύπη σε χαρά, τον πόνο σε παρηγοριά, το μίσος σε αγάπη, τα άγρια σε ήμερα, τα φυσικά κούσματα σε σκοπούς χωρίς νότες και απροσάρμοστες. Έδιναν την πλήρη ελευθερία της ψυχής του στους φυσικούς κανόνες. Πολλές φορές υπόφερε στο μέτρο να μισφάλει και συνεχίζει να μετρά και ο χρόνος σας περνάει. Και όμως τα λόγια τα πολλά ποτέ δεν ωφελούνε, και ας παίξει τώρα δυο μπενιές σε αυτούς που τον ακούνε. Μες στην καρδιά μου ζωγραφιά έχω τον κόσμο τούτο και του μιλώ με τις φωνές που έχει το λαγούτο. Παίξε λαγούτο μου γλυκά, να ακουστεί η φωνή σου, να διαλαλήσεις και να πεις τα έχει η ιστόρησή σου. Ο τρόπος ο καλύτερος για τη ζωή είναι η πράξη. Μ' αυτή να δίνεις τη χαρά καθημερινά με τάξη. Πάντα μ' αρέσει τη χαρά να δίνω στους ανθρώπους με του λαγού του τσιμπενιές και άλλους χίλιους τρόπους. Περνούν τα χρόνια και οι καιροί και στο μουράγιο στέκω. Σαν τα πουλιά τα κύματα περνούνε και τα βλέπω. Διαβαίνω δρόμους μακρινούς με δίχως παρακλάδια και για παρέα στη ζωή κάμπι, βουνά, λαγκάδια. Ο δρόμος μου απέραντος και προπατώ να φτάξω, μέρα και νύχτα σκέφομαι, μην ίσως και ξεχάσω. Πίστεψα και ξεκίνησα, σταματημό δεν έχω. Πάσχω, πασχίζω, ερευνώ, Χριστέ μου, πώς αντέχω. Όσο μπορώ και βοηθώ, θα ανέχω το λαγούτο. Θα θεμελιώνω στη ζωή χαρές στον κόσμο τούτο. Στην ιερή παράδοση έταξα τη ζωή μου και μάρτυράς μου ο πιο πιστός και όρκος η ζωή μου. Άνθησε και καρποφορεί το όργιο μου περιβόλι και έχει περίσσιες ομορφές να τσιχαρούμε όλοι.

Η ζωή μου στο Λαγούτο άρχισε από την προσχολική ηλικία. Μόλις θυμάμαι, έβαζα το Λαγούτο του μπαμπά μου στον καναπέ και χάδευα τις χορδές. Πριν το σχολείο σημείωσα σκοπό χισαμίτικο και θυμάμαι έπαιζα και τις εισαγωγές ξένων τραγουδιών. Στη σχολική ηλικία έπαιζα στην γειτονιά μου και χόρευαν κορίτσια και αγόρια και συνέχεια σε γιορτές συγγενικές μετά το σχολείο μπήκα στις τέχνες και συνέχιζα μερόνυχτα να παίζω σε παρέες, σε ονομαστικές γιορτές και έτσι αναπτύχθηκαν μέσα μου δυνάμεις που ούτε και εγώ δεν τις όριζε. Όμως είχαν μια κατεύθυνση ανόδου τεράστια και αυτό το διαπίστωνα με τους ανθρώπους που με περιστήχιζαν και όπου σήμερα τα ονόμασαν χρυσά χρόνια εκείνα. Στα 18 μου χρόνια είχα φτάσει εκτός τα δικά μας ριζίδικα και σιρτά με ρεπερτόριο άνων των χιλίων τραγουδιών ευρωπαϊκών και ντόπιων. Κατάλαβα πως είχα δύναμη και μπορούσα να πω ότι έλειπα και 15 μέρες σε γλέντι. Και από παρέα σε παρέα αυτό δεν, βέβαια δεν οφείλεται μόνο στη δύναμή μου. Ήταν η αγάπη που είμαι βαφτισμένος και βαμμένο το κόκαλό μου από τα τόσα που έζησα με τους ανθρώπους της Κρήτη μας, της Λεβεντογένας, της μάνας Λεβεντογένας. Ήταν κάτι που έβγαινε με... κάτι που έβγαινε με ανιδιοτέλεια και που είναι ο πλούτος της ανθρώπινης ζωής. Πέρασαν τα χρόνια στην πρώτη φάση της ζωής μου όπου και άφησαν καθιερωμένα τα χνάρια μου στις καρδιές. Ήμουν πια 30 χρονών και έπρεπε να κάνω οικογένεια. Με πήρε και με ένα ολίβα της φυγής. Με άδεια τσέπη ήρθα στην Αθήνα, δεύτερη φάση της ζωής μου, Γολγοθάς. Οικογένεια, το Λαγούτο, ο αχώριστος φίλος και σύντροφος, κατάφερα να το κρατήσω στα ίδια χνάρια της μουσικής παράδοσης του λαού μας. Δεν μπόρεσε να περάσει μέσα μου κανένα κύμα, γιατί μέστωσε το κοκαλό μου. Η Κρήτη με το Λαγούτο, παρέα με το βιολί, έπαιζα με όλους τους καλλιτέχνες ασυνόριστα. Που έκανα ήταν πολλές φορές. Έβγαλα δίσκους με πολλούς καλλιτέχνες. Στα σωματεία και τους συλλόγους από την Παγκρίτεο, σε αμέτρητους συλλόγους έδινα ανιδιοτελώς αυτό που ένιωθα ευθύνη. Με κάλεσαν στην Κύπρο, προσκλήθηκα στη Νέα Υόρκη, Καναδά, Μοντρεάλ, Τορόντο. Είναι η ζωή μου ένας απέραντος κήπος γεμάτος ανθρώπους και με τη σκέψη μου δεν προφθαίνω να τους χαιρετώ και νιώθω να με κρατά αυτή η δύναμη όπου σταθώ και ότι σκεφτώ και σκέφτομαι και προσπαθώ να δώσω όσο μπορώ ζωή, χαρά, αγάπη στους ανθρώπους. Είναι η τρίτη φάση της ζωής μου, γι' αυτό όσο ζήσω θα αγαπώ και θα δίνω αυτά που μου χάρισε ο Θεός και οι άνθρωποι και η Λεβεντογένα μάνα Κρήτη. Κανένα δεν αδεί

νίκησε ο τόπο μας. Σε όλους έδωσε απλόχερα τη λεβεδιά, το φιλότιμο, την πίστη, τη φιλοξενία. Στον τόπο και στο έθνος. Ο χειρισμός όμως στα ιδανικά χρειάζεται πράξη. Δηλαδή όχι μόνο τι κάνουμε, αλλά τι προσφέρουμε. Αυτό θα παίξει σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας. Περπάτησα σε αυτή τη γη χρόνια, κύματα θεόρατα στάθηκαν μπροστά μου. Μα τα βουνά δεν λυγίζουν, είναι όμως φυσικό να υποστούν τη φυσιολογική τους φορά, της ύλης. Γιατί το πνεύμα ξεκινά προαιώνων και συνεχίζει μια πορεία έως την συντελεία. Φθορά της ύλης εννοώ την αντοχή που μπορεί να έχει κανείς νέος. Όμως η φύση χαρίζει ως την τελευταία στιγμή στην ανθρώπινη ύπαρξη. Γι' αυτό και μπορεί να λαλεί η γλώσσα έως αποχωρήσει το πνεύμα από την ύλη και να εισχωρεί και να ανανεώνεται έως ότου θα σταματήσει το σύμπαν να λειτουργεί με την σοφία του Θεού. Πώς και τι και γιατί εκείνος το ξέρει. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μας, όπως εκείνος επίησε τα πάντα. Δεν υπάρχουν αντίθετοι κύκλοι στην πίστη. Τους έχει εξουδετερώσει ο θάνατος. Και πιστεύω προσωπικά ότι δεν υπάρχει θάνατος εκεί που υπάρχει πίστη. Και όπου υπάρχει πίστη υπάρχει ο Θεός, όπου εναποθέτει ο άνθρωπος αυτά που όρισε εκείνος. Αυτός λοιπόν ο κύκλος είναι μια απορία ζωντανή που την βλέπει όποιος πιστεύει, και όποιος πιστεύει δεν φοβάται τους πειρασμούς, γιατί ο φόβος είναι του πονηρού. Όποιος πιστεύει εφραίνεται στη ζωή, γιατί ο δρόμος του είναι ένας και μοναδικός της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό και συνεχίζω με τις αγνές υπάρξεις να δίνω ό,τι καλό υπάρχει στο πιστεύω μου και αισθάνομαι να περπατώ τα πρώτα βήματα της ζωής μου με μια απέραντη και αμέτρητη χαρά και αγαλίαση, κάνοντας πράξη τις σκέψεις και τα όνειρά μου και μέσω των παιδιών να διοχετεύσω στον κόσμο την αγάπη και να αφήσω το άφθαρτο υλικό, αυτό που ξέρω, στη γενιά που έρχεται.

0: Ποιος ήταν ο πρώτος σκοπός, κύριε Πολυχρονάκη, που παίξατε?
1: Ναι, ο πρώτος σκοπός που εσημείωσα στο Λαγούτο ήμουν βέβαια πριν τη σχολική ηλικία 6 ετών περίπου. Ίσως και 5-6, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας σκοπός ο οποίος τον άκουγα από τον μπαμπά μου, τον έπαιρνε στο βιολί και στο Λαγούτο. Λοιπόν, μια μέρα επήρα το Λαγούτο του και κάθισε στον καναπέ, ένας καναπές, ο οποίος και αυτός έχει αποτελεί παράδοση. Και άρχισα να παίζω το σκοπό, τον πρώτο σκοπό, τον οποίον τον έπαιζα ως εξής. Θα σας τον παίξω σε δύο φάσεις. Όπως τον έπαιζα τότε, όπως τον σημείωσα και όπως τον παίζετε σήμερα. Από τον ίδιο εκτελέστηκε.

το γενεαλογικό μου δέντρο. Πρώτη γενιά. Ο προπάπους μου ξέφυγε από τους Τούρκους 10 έως 12 ετών, που ήταν σκλαβάκι και φύλαγε μικρότερα παιδιά. Αλλά όταν μια μέρα μάλωσε με τα Τουρκάκια, τον χτύπησε η Τουρκάλα και έβρικε αφορμή να το σκάσει. Από το Ρέθυμνο, με τη συμπαράσταση χριστιανών αγωγιατών, ήρθε στην δυτική μεριά της Κρήτης, εις το χωριό Κατσαματάδο, κοινό της σήμερα το Πολίον. Εκεί έμεινε βοσκός μέχρι τέλος της εφηβικής του ηλικίας και ήρθε στα τοπόλια, όπου δημιουργήσε πολλές καλές εμπειρίες και δραστηριότητες, όπως του Προέδρου, της κοινότητας κλπ. Παντρεύθηκε και γέννησε τον παππού μου, Πολυχρόνο Μανώλη, δεύτερη γενιά, ο οποίος ήταν ψάλτης και έπαιζε τετράχορδη λύρα σχήματος βιολιού, που την είχε φτιάξει ο ίδιος από αχλάδα. Έκανε 7 παιδιά, ο μικρότερος ο μπαμπάς μου, τρίτη γενιά, Ιωάννης Εμμανουήλ Πολυχρονάκης. Ήταν ψάλτης 40 χρόνια. Έπαιζε βιολί λαγούτο και στους γάμους, πανηγύρια, σε χαρές, βαφτίσια κλπ. Παντρεμένος με την Ελένη Νικολάου Βουλουδάκη, έκαναν 4 παιδιά. Το Μανώλη, Μιχάλη, Νίκο και Ηλία. Αδυναμία του ήταν η ζωγραφική. Απομονωμένος σε δικό του δωμάτια, ασχολούνταν με έργα τέχνης, εικόνες, προσωπογραφίες, τοπία, σε αμέτρητες συλλογές πουλιών, φρούτων κλπ. Ο Μανώλης, ο πρώτος γιος, ως προς την καλλιτεχνία, τέταρτη γενιά, παίζει βιολί, Μιχάλης Νικολής Ηλίας λαγούτο. Είναι τόσες πολλές οι λεπτομέρειες της ανατροφής. Και έως ότου δραστηριοποιηθεί ο καθένας στον τομέα του. Εγώ λοιπόν είμαι της τέταρτης γενεάς παιδί και η ζωή μου έχει φτάσει στην τρίτη φάση και θα σας εξηγήσω. Πρώτον έκλεισα τα 62 και μπήκα στα 28. Θα δείτε το γιατί το λέω αυτό στο τέλος. Δεύτερο, μέχρι τα 28 μου χρόνια έδινα την καλλιτεχνική μου δραστηριότητα με ψυχή. Φάση πρώτη, τόμος πρώτος. Έως τα 60 έκανα οικογένεια. Φάση δεύτερη, τόμος δεύτερος. Παντρεμένος στην Αντιγόνη Ανδρέου Καλαϊτζάκη, κάναμε 2 χαριτωμένα παιδιά, το Γιάννη και την Ελευθερία, που έγιναν 4. Και το τρισχαριτωμένο εγγονάκι μου, το Μιχάλη Ιωάννου Πολυχρονάκη, ας πούμε αντικαταστάτης μου, και σε άλλα με υγεία. Φάση τρίτη λοιπόν, δάσκαλος κριτικής μουσικής παράδοσης στη λαϊκή επιμόρφωση του κέντρου Καστελίου, Κισάμου και το Πολίον, όπου διδάσκω και λέω μία λέξη στα παιδιά και θυμάμαι 10. Και ξαναγυρίζω στα 28 μου χρόνια, αλλά με πίστη, αγάπη. Φάση τρίτη. Τόμος τρίτος, που θα γραφεί από τα γραμμένα μου και θα μείνουν στον τόπο που μου τα χάρισε απλόχερα, και θα γίνεται αυτό έως την τελευταία μου αναπνοή.

Η ζωή μου στην Κρήτη ήταν ένα όμορφο και απέραντο περιβόλι. Άλλοι τα ονόμασαν χρυσά χρόνια. Φεύγοντας εγώ για την Αθήνα και ερχόμενος στην Κρήτη πολλές φορές, με υποχρέωναν να τυπώσω δίσκους. Δεν άντεξα στη δύναμη εσωτερική μου. Με πίεζε και αυτή και παρόλες τις προσπάθειές μου για δημιουργία, δεύτερη φάση οικογένεια της ζωής μου, άρχισε μέσα στον Γολγοθά μου να γράφω και να τυπώρω κατά δύναμη δίσκους. 1959 δύο μικρούς δίσκους με τον Νίκο Σαριδάκη. Το Σεληνιώτικο, το Παλιανό, Όρτσα και μη φοβάσαι και τον Ξαμουδοχωριανό. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι ο Νίκος Σαριδάκης, η Μαύρος, υπήρξε από τους ωραιότερους μου συνεργάτες και φυσικά ήταν το καλύτερο βιολί από τα καλύτερα βιολιά στην Κρήτη. 1961, αραβωνισμένος, έγραψα τον τρίτο δίσκο «Πάρε τις αγάπης στα κλειδιά και τα λευκά όρη». 1965, τέταρτος δίσκος, το μεγάλο δίσκο «Μάνα Λεβεντογένα», αφιέρωμα στην Κρήτη, όπου παίζει βιολί ο αδερφός μου, ο Μανώλης Πολυχρονάκης. 1966, πέμπτος δίσκος, «Πάντα μ' αρέσει την αυγή», μια όψη, και απ' την άλλη «Τσάντρες δεν ζυζιάζουνε». «Φως μου με το καντάρι, μάτσι ξεκαμπανίζουνε στη γνώμη και στη χάρη». Με βιολί, αδελφός μου, Μανώλης ο Πολυχρονάκης. 1966, «Να γυρίσει το παιδί μου», επηρεασμένος απ' τη φυγή. Τον Λίβα, όπως τον ονόμασα. 1964, «Αϊτέ μου πάρε με ψηλά», με την κριτικιά Γαλανομάτα.

0: Να μου πείτε τώρα για τους μουσικούς που υπήρχαν στην εποχή σας, τι μουσική ακούγατε και τι σας άρεσε περισσότερο από τη μουσική που ακούγατε.
1: Θα σας πω, κυρία Μακράκη. Ήτανε άφθονα τα ακούσματα, δηλαδή τα ντόπια. Δεν υπήρχαν μέσα όπως σήμερα, υπήρχαν οι ζωντανοί καλλιτέχνες. Αυτός που θυμάμαι ήταν ο πρώτος ο πατέρας μου. Στην περιφέρεια είχαμε και άλλους καλούς, όπως ο Μιλωνάκης, ο Μανώλιδες από τις Καλάβανες, είχαμε το Δρακόπουλο, το Γιώργιο από τα Καψανιανά, είχαμε το Μακαρίτη, θύμα των Γερμανών, το Λιραντονάκη, τον Ευθύμη, είχαμε Λαγουθιέρη, τον Τζανάκο από τη Μαλάθηρο, ο οποίος ήταν θησαυρός, είχαμε το Μαρουβά από τις Βουκολιές. Πολύ ωραίος, βέβαια είχαμε και τους, τον Κουτσουρέλη, τον Γιώργη. Αυτός πλέον την εποχή εκείνη αποτελούσε μια εξαίρεση. Είχε συνεργαστεί με όλους τους παλιούς χάρχαλοι, τους οποίους είχα την τύχη εγώ να παίξω σε Γλέντι. Το Μαριάνο, έπαιξα και με τον Μαριάνο. Έκτοτε, τώρα λέμε για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι καντονάδες, όλοι είναι καντονάδες και όλοι προσφέρανε και προσφέρουνε. Προς στιγμής δεν μπορώ να θυμηθώ, θα κάνω μνημόνιο για όλους τους συναδέλφους, όπως ο Κλειδουχάκης, όπως ο Χριστοφοράκης, όπως ο Σφυριδάκης, ο Νίκος Απταλικιανού, όπως ο Γαλάθιανός, ο Βιολάτορας, ποιος να πω τώρα αυτήν, το οποίο ξαναλέω θα τους κάνω μνημόνιο χωριστά να τους χαιρετήσω. Λοιπόν, τα ακούσματα βέβαια, ήμουν πάρα πολύ αυστηρός στα ακούσματα και ήθελα να αποκτήσω ένα δικό μου χαρακτήρα με αυτά τα πράγματα και μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές εκτός τα γλέντια που έλειπα και 15 μέρες σε γλέντια, γιορτές βέβαια, φιλοκερδός τότε, καθόμουν στο σπίτι και μελετούσα. Είχα φτάσει μέχρι 1200 τραγούδια, τα οποία κρατάω εδώ στην τσάντα αποδεικτικά να σας τα δείξω, ντόπια και ξένα, ευρωπαϊκά. Ναι, και προσπαθούσα ας πούμε να φέρω τον εαυτό μου, το είναι μου πρώτα, να θυμηθώ τα καλύτερα στοιχεία που άκουγα, να φέρνω στις σκέψεις μου να πούμε την όλη εκδήλωση των ανθρώπων στα γλέντια, με τι τρόπο ας πούμε, διάλεγα στοιχεία με μια κουβέντα, μην σας κουράζω, διάλεγα τα στοιχεία, έκανα επιλογή στοιχείων του κύκλου των στοιχείων που λέγεται τέχνη, καλλιτεχνία, όργανο το οποίο όλη αυτή τη δύναμη, την ψυχική μου δύναμη, την έριξα στο λαγούτο. Φυσικά οι καιροί κατόπιν δεν ήρθαν τόσο, ήρθαν δύσκολες εποχές, με υποχρέωσα να φύγω από τον τόπο μου, οπότε αυτό το ίδιο υλικό το κρατάω, το προσέχω σαν το Θεό μου και ήρθε η ώρα, η στιγμή να με φέρετε στο στούντιο, που σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα και όχι μόνο εγώ, αλλά σας ευχαριστώ κυρία Άννα Μακράκη και εκ μέρους του όλης της Κρήτης και με χίλιες ευχές να υπάρχει δύναμη, αγάπη και ειρήνη στους ανθρώπους και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα ευρήματα, αυτά τα πνευματικά ευρήματα. Παράλληλα βέβαια είχα και κάποια κλίση προς την ψαλμουδία και πηγαίνω και τώρα και λέω κανένα τροπάριο στην εκκλησία. Και η ζωή συνεχίζεται.

0: έχει τιμή για μένα που ήρθατε εδώ για να μας παρουσιάσετε, να αυτοβιογραφηθείτε και να μας παρουσιάσετε μέχρι τώρα πορεία σας. Να είστε καλά.
1: Και για μας και για όλη την Κρήτη.
0: Ένα ερωτικό τραγούδι θα μου παίξετε τώρα.
1: Πολύ ευχαρίστως.

0: Πηγές έμπνευσής σας, η Κρήτη, ο τόπος μας, η αγάπη, ο έρωτας, τι άλλο σας εμπνέει?
1: Να σας πω, εγώ προσωπικά πιστεύω, ο Μιχάλης ο Πολυχρονάης, ότι η πρώτη πηγή εμπνεύσεως είναι η ψυχή του ανθρώπου. Είναι το πνεύμα που λέμε. Μετά έρχομαι στον εγκέφαλο του ανθρώπου, ο οποίος είναι σηματοδότης για όλα τα σημεία, για όλες τις εκδηλώσεις, για οτιδήποτε αφορά τον άνθρωπο. Λοιπόν, τα ακούσματα ή τα γνωρίσματα ή οι εργασίες, οτιδήποτε, ο άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να τα δουλεύει μέσα στην ψυχή του, λατρεύοντας το Θεό του, με πίστη. Από αυτά τα σημεία, λοιπόν, ο άνθρωπος αντλεί, έχει τις φυσικές ανάγκες, ξεπηδούν από εκεί ορισμένα, με τον δρόμο το σωστό, και παίρνουν την κατεύθυνση που πρέπει ο άνθρωπος να αναπαραγάγει ή να βρεθεί σε άλλα σημεία της ζωής. Η ψυχή του ανθρώπου έχει μια περαντοσύνη. Έχω πει κάτι ευρηματάκια δικά μου σε συζητήσεις, και ένα από αυτό είναι το εξής, ότι πάνω στην έκταση της ψυχής, ότι βρε, είμαστε μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά αυτή η σταγόνα μπορεί να έχει όλο τον κόσμο μέσα της. Δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου είναι απέραντη, εκεί χωράει ας πούμε όλος ο κόσμος μέσα. Ο άνθρωπος, για να φτάσει στα σημεία, ας πούμε, της αναπαραγωγής, πρέπει να εξαντλήσει όλο αυτό το ψυχικό κάλος. Αυτό δεν νοείται για μένα. Για μένα δεν νοείται χωρίς πίστη, χωρίς αυτή την ψυχική έκταση, δεν νοείται έργο πάνω στη ζωή, πάνω στον άνθρωπο, που πηγεί ο άνθρωπος με ενδιαφέρει και εργάζομαι. Ευχαριστώ πολύ.

0: Μιχάλης Πολυχρονάκης, κριτική παράδοση, αγάπη στην Κρήτη, συνέχιση της μουσικής μας παράδοσης και σε καινούργια παιδιά, σε φιντάνια. Έχετε πολλούς μαθητές από ό,τι ξέρω και τους μαθαίνετε όχι μόνο να παίζουν αλλά και να αγαπούν την κριτική μουσική.
1: Ασφαλώς, εκείνο προπορεύεται πιστεύω. Κατά τη γνώμη μου ότι η θεωρία είναι, δεν πρέπει να λείπει. Η γραμμή. Λοιπόν, πρέπει να δοθεί η γραμμή για να πέσουμε στρα στην πράξη, στο όργανο ή οπουδήποτε. Τέλος πάντων, εγώ άρχισα προ 2 χρόνια στο Κέντρο Επιμόρφωσης Καστελίου και Τοπολίων. Βέβαια, δεν έχουν παραμείνει όλα τα παιδιά, γιατί αλλά έχουν γονεί στην Αθήνα και φεύγουν κτλ. Όμως έχω 8 παιδιά τώρα, τα οποία συνεχίζω να διδάσκω. Αυτά τα παιδιά είναι ο Χαρτζουλάκης ο Δημήτρης, ο Μαρεντάκης ο Νίκος, ο Γιαννιουδάκης ο Γιάννης, ο Κουμής ο Ευτύχης, ο Ζουριδάκης ο Χαράλαμπος, ο Τζανουδάκης ο Βασίλης, ο Βουντουράκης ο Αντώνης, Χαρτζουλάκη η Κατερίνα, Μαρεντάκη η Βάσο, Μοσχανάκη η Βυργινία, ο Χερετάκης ο Γιάννης ο οποίος είναι στην Αθήνα, ο Κλαουράκης ο Γιάννης ο οποίος ήρθε τον πρώτο χρόνο, έχουμε του κυρίου Κυριακού Γιαννάκη τα 2 παιδιά τα οποία είναι στο βιολί αλλά έρχονται κάπου και τους παραδίνω μαθήματα με βιολί και λαγούτο και θα συνεχίσουν φυσικά. Είχαμε παλαιότερα και την Ελπίδα τη Λιαπάκη, τη Βουντουράκη την Ευαγγελία, τη Βουντουράκη την Ειρήνη, τη Σιφοδασκαλάκη και άλλα 4 παιδιά που από έλλειψη λαγού των οργάνων δεν έχουμε ακόμη, δεν μπορούν να έρθουν. Έρχονται εκεί, τώρα δεν έχουν τα λαγούτα ας πούμε και θα προσπαθήσουμε τώρα φέτος να δούμε πώς θα γίνει αυτή η προσπάθεια και ίσως χρειάζεται να κάνω κάποια έκκληση στους ανθρώπους του τόπου μας και με μια λέξη στους ανθρώπους του, να μπορέσουμε αυτά τα νέλα εκεί στο Καστέλι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Βέβαια από την άποψη δική μου η διδασκαλία γινόταν και γίνεται με ιεροτελεστία. Εκεί μέσα δεν χωρί την αίθουσα τίποτα. Καμία άλλη συζήτηση ούτε παιγνίδια. Λοιπόν με σοβαρότητα, με ψυχολογία που αρμόζει στην παραδοσιακή μουσική, με ύφος και προσοχή που ταιριάζει στο κάθε τραγούδι ή σκοπό. Στον χρόνο, στην ισορροπία.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμωνα εικαστικού. Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις. Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμη δράσεις συνθέτουν το πρόγραμμα και αυτή είναι πολύ ωραία βόλτα μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Για την ώρα εμείς μένουμε εδώ μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος μέσω γραπτών μηνυμάτων στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Έτσι μας βρίσκεται.

David Walters. Μάμα από τα πιο ωραία του τραγούδια. Και διάβαζα τώρα το κείμενο του Χρήστου Μίτση για την ταινία Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι στο Αθηνόραμα. Γράφει ο τίτλος «Αν αξίζει να πας σινεμά για την Πατρίδα». Και η απάντηση είναι μέσα στο κείμενο φυσικά. Θεωρούμενος, λέει, ένας από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του προηγούμενου αιώνα και ο κορυφαίος γερμανόφωνος συγγραφέας μετά τον Γκέτε, ο βραβευμένος με Νόμπελ Τόμας Μαν, ήταν και ένας διανοούμενος με σαφείς πολιτικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις. Σκληρός επικριτής του ναζισμού, εγκατέλειψε τη Γερμανία το 1933, περνώντας τα υπόλοιπα χρόνια του στην Ελβετία και την Καλιφόρνια. Η τελευταία ταινία του Πολωνού Παύλ Παυλικόφσκι, ο οποίος, λέει, έχει σπουδάσει γερμανική λογοτεχνία στην Οξφόρδη και τα σενάρια του εμπνέονται από αληθινές ιστορίες, τον συναντά το 1949 όταν εκείνος επιστρέφει στην ιτημένη πατρίδα του. Θα τη βρει διαιρεμένη γεωγραφικά και ιδεολογικά και επ' αφορμής μια σειρά συγκδηλώσεων προς τιμήν του θα ξεκινήσει με την κόρη του Έρικα ένα οδικό ταξίδι και στις δύο πλευρές της από τη Φραγκφούρτη στην Βαϊμάρη. Απομονώνοντας ένα κεφάλαιο από τον μάγο του Κόλμ Τόμπιν, μυθοπλαστική η βιογραφία του Μάν, οι σεναριογράφοι Παυλικόφσκι και Χέντρικ Χάντλεγκντεν συνδυάζουν πραγματικότητα και φαντασία για να οργανώσουν ένα λύση συναρπαστικό road movie πολλαπλών κατευθύνσεων. Η πρώτη αφορά την πατρίδα του τίτλος Fatherland και μια έννοια σε αντιδιαστολή με το Motherland συνδεδεμένη με τον εθνικισμό, λέει, την θεσμική εξουσία και το χρέος, ένα χώρο με βαριά ιστορική κληρονομιά που από φιλόξενους έχει γίνει πλέον ανίκιος. Και η άλλη αντιπροσωπεύει ένα γεμάτο διαψεύσεις αλλά και υποσχέσεις αβέβαιο αύριο. Μια μεταπολεμική ευρωπαϊκή αλήθεια τεμαχισμένη, απαλλαγμένη από την ναζιστική φαιά πανούκλα αλλά σκιασμένη από τον ψυχροπολεμικό ανταγωνισμό. Μια ακόμη κατεύθυνση έχει να κάνει με το θεσμό της οικογένειας και έναν πατέρα ο οποίος καταδυναστεύει με την πληθωρική παρουσία του τα παιδιά του. Τόσο την προσγειωμένη Έρικα όσο και τον εύθραυστο και ατέριαστο στα νέα ήθη Τόμας. Και οι διαφορετικές, λέει, αυτές τάσεις απέναντι του παραπέμπουν μάλιστα σε δύο διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις για το αύριο. Και η απάντηση είναι σαφής σε αυτό το κείμενο για το αν αξίζει κανείς να πάει σινεμά για να δει την ταινία Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι. Η απάντηση λοιπόν είναι ναι. Το λέγαμε και χθες, είναι η ταινία της εβδομάδας. Με βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνα.

Σαντιάγο Μοράες και Λος Γαλκόνες. Είχαμε και καιρό να το ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό, και από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει στο κόσμο 93,6. Είμαστε λίγο πριν από τις 5.30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. Να στείλουμε καλησπέρες στο μακρινό, πολύ μακρινό διδημότυχο, σε εσάς που κάνετε διακοπές στο Πευκή αυτή την, είστε σήμερα, γιατί μας έχετε στείλει ότι είστε σε tour. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Πάμε λοιπόν για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας άνδρας 31 ετών εισέβαλε με μαχαίρι, τραυμάτισε αστυνομικό και στη συνέχεια δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και οι δύο νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση του 31 ετών να κρίνεται σοβαρή. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε γιοταχή επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα από αέρους, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής και στο Δίστομο Βιωτίας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κιέβου. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Need somebody to break my heart, Roxanne, και λίγο πριν Gregory Porter και το Revival, και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 18 λεπτά, 17 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. Και να διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε το κείμενο που δημοσιεύεται στο lifeo.gr για τα 10 κτίρια της Αθήνας που αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Γράφει η Ντίνα Καράτζιο ότι στους αθηναϊκούς δρόμους πολύ συχνά η ιστορία και η μνήμη της πόλης κρύβονται πίσω από ερυπωμένες όψεις και σφραγισμένα παράθυρα αξιόλογων κτίριων που είναι εκτός χρήσης. Αξίζουν, λέει, καλύτερη τύχη αυτά τα κτίρια. Το ερώτημα μοιάζει ρητορικό, γιατί το πραγματικό είναι αν τους δόθηκε ποτέ μια ευκαιρία. Εδώ και πολλές δεκαετίες η απάντηση παραμένει αρνητική. Ενδιαφέρουσα είναι αυτή η βόλτα στους δρόμους της πόλης και στα κτίρια της. Σε σημαντικά ιστορικά κτίρια κάνει στάση το κείμενο, όπως και σε κτίρια του μοντέρνου.

Susan O'Neill, Valerie June, For What It's Worth. Και όσες βόλτες και να κάνεις στην πόλη, πάντα θα υπάρχουν σημεία που μπορείς να ανακαλύψεις. Ξανά έβλεπα τώρα για τη νέα εποχή που ξεκινά για την κεντρική αγορά τροφίμων στον Πειραιά, με την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου αστικής αναβάθμισης που αλλάζει έτσι την λειτουργία αυτού του χώρου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εμπορική και την καθημερινή ζωή της πόλης, καθώς ο Δήμος του Πειραιά παραδίδει στην πόλη αυτό το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο της κεντρικής αγοράς τροφίμων και δημιουργεί έτσι έναν σύγχρονο λειτουργικό δημόσιο χώρο δίπλα στον πύργο του Πειραιά βρίσκεται. Και η ολοκλήρωση αυτού του έργου σηματοδοτεί και την επανεκκίνηση της κεντρικής αγοράς τροφίμων και την φιλοδοξία να αποκτήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητα του Πειραιά. Μια συνήθεια, είδες, που έχουμε κάπως ξεχάσει με το πέρασμα των χρόνων και πόσο έχει αλλάξει βέβαια η ζωή μας. Στο μεταξύ, λέγαμε πριν για την Αθήνα αυτό το κείμενο της Ντίνας Καράτζιου, είναι στη στήλη «Διαβάζονται ξανά» της στο lifeo.gr. Και πάντα έχει ενδιαφέρον που λέτε μια βόλτα στην πόλη να ανακαλύψεις καινούργια σημεία και ίσως κάποια από αυτά τα κτίρια που ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία που λέγαμε πριν. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ωραίος είναι ο περίπατος.

Κακής για το τέλος και τα 8 up και φτάσαμε λοιπόν λίγο πριν από τις 5, οπότε θα αφήσουμε το μικρόφωνο, θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Κλαουντία Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Μέχρι τις 8 θα μείνει εδώ στο κόσμο 93,6. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το απόγευμα λίγο μετά τις 4. Θα είμαστε εδώ με τις μουσικές μας. Ήταν ο Κώστας Γεροιακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκυριακό. Να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες και να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάτη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάτη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-819-533.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Hello, hello, hello.
4: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ring my bell από Blood Sisters. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό απογευματινό. Είναι η Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι ο Μπάμπης Ντούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Πέρα από τη ζέστη και το ζεστό Σεπτέμβρη, ένα αεράκι το έχει σήμερα. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 και μπορούμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας και στο Messenger, στις official σελίδες μας στα social media και φυσικά στο Viber. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα. Εκπομπές, αφιερώματα, podcast, ένας ολόκληρος ραδιοφωνικός κόσμος σε περιμένει στο AirTeco και όλα γίνονται με ευκολία για σένα.

επιστροφή στην πόλη σίγουρα, το καταλαβαίνεις από την κίνηση. Η νέα σεζόν ξεκινάει και ας ξεκινάει με καλοκαίρι, με μουσικές εδώ στον κόσμο και φυσικά τις συναυλίες του Σεπτέμβρη που είναι να γίνουν. Και Τζακ Σαβορέτη θα δούμε, Αγγελάκας σε μια φοβερή συναυλία, Σίβερ Χόγεμ. Στο 2-10-60-66-4-29 μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Διαγωνισμοί τρέχουν για κινηματογράφο, για σινεμά, για ταινίες, για θέατρο. Και όλα αυτά γίνονται στα social media του κόσμου. Κόσμος 93,6.

I shall be released. Common People, Miriam Makeba, στο 2026 από Νότια Αφρική. Αυτό το σύγκλι μουσικές της χρονιάς, που νομίζω ήταν και το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα εδώ με τα μηνύματα. Με τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, έτσι. Στέλνεις Cosmos Radio, γράφεις ένα search, στέλνεις τα μηνύματά σου. Μιλάμε και εκτός αέρα για τα τραγούδια, τα ωραία, για μια δυνατή μουσικά χρονιά το 2026. Εδώ στο George Harrison τη στροφή στη μουσική μας, Sweet Lord, διασκευάζει ο Damian Marley.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία, Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που πυροβολήθηκε από αστυνομικό μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, στο οποίο είχε εισβάλει κρατώντας μαχαίρι. Ελαφρότερα έχει τραυματιστεί ο αστυνομικός. Διενεργείται προανάκριση. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά την σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κιέβου. Ανθρωποκυνηγητό από τη γερμανική αστυνομία για την σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος ως ο δράστης μιας σειράς πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr. Hey.

Jude από τους Beatles το ξεκίνημα εδώ στο δεύτερο ημίωρο που είμαστε παρέα. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Με τον Πάπη Δούκαρο απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Και να θυμίσω ότι ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, εκεί που βρίσκεται όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και όλα γίνονται εύκολα και άνετα για σένα. Ντουέτα ωραία Σαμπούζη και Leon Bridges. Burn it down.

Μία πάρα πολύ ωραία συνεργασία, δύο όμορφες φωνές, Leon Bridges και Σαμπούζη στο Burn It Down. Εμείς θα ακούσουμε Neil Young από Gerard O'Connell, Only Love Can Break Your Heart, Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνα σας.

κλασικό στον αέρα μας, Timeless, ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε για τον Prince για τα 10 χρόνια μετά τον θάνατό του. Ένα άλμπουμ, μια συλλογή με τραγούδια, και έγινε λίγο ένας κακός γαμούλης με όλο αυτό. Είναι φοβερό το ότι οι fans ασχολούνται πολύ και ουσιαστικά βέβαια το έκαναν με λίγο άκομψο τρόπο από ό,τι είπε η εταιρεία του Prince. Η διαχείριση περιουσίας του Prince, η εταιρεία και η NPG Records διέψευσαν τις φήμες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη μέσα στη συλλογή. Είχαν υποψίες οι θαυμαστές που άκουσαν πολύ προσεκτικά και είδαν ότι το Καλαμπάμα, το τραγούδι που είναι ηχογράφηση του 3, ένιωσαν ότι υπήρχαν μέσα πνευστά ενώ δεν υπήρχαν στην αληθινή εκδοχή, στην πρώτη, στην original. Η εταιρεία εξήγησε στους θαυμαστές που προφανώς την έπεσαν λίγο βαριά στην εταιρεία του Prince, και εξήγησαν ότι στην έκδοση παλιοί συνεργάτες αντικατέστησαν το synthesizer που είχε ο Prince με πραγματικά πνευστά, τρομπόνι, σαξόφωνο και τρομπέτα, και εκτός από αυτή τη διόρθωση δεν έγινε καμία άλλη προσθήκη και δεν υπάρχει AI, γιατί κατηγορήθηκε ότι έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη και ότι άλλαξαν τα τραγούδια του Prince. Η εταιρεία είπε ότι μπορείτε να λέτε τα σχόλιά σας αρκεί να τα λέτε με αγάπη και φροντίδα και να μην μιλάει κανείς απότομα, γιατί προφανώς έγινε λίγο κακός χαμούλης με όλο αυτό, ότι παρατήρησαν ότι μπήκανε πνευστά οι fans. Αυτό θυμίζει λίγο καλές εποχές τότε που γινόταν φασαρίες επειδή ο Dylan πήρε ηλεκτρική κιθάρα, οτιδήποτε άλλαζε, όλοι οι fans τα άκουγαν όλα και πρόσεχαν όλες τις αλλαγές. Κάτι τέτοιο έγινε και με τον Prince, που δείχνει πόσο φανατικό κοινό έχει. Και η εταιρεία είπε και κάτι ευχάριστο. Ανακοίνωσε ότι υπάρχει ακυκλοφόρητο υλικό του Prince που είναι σημαντική σημασία, ιστορικού ύψους και πολύ μεγάλου βάθους ιστορικού, όλα αυτά που έχει γράψει ο Prince, και πρέπει να τα κυκλοφορήσουν σε λίγο καιρό. Να τα ακούσουμε κι εμείς. Αυτό είναι το τραγούδι που παραπονέθηκε το κοινό. Prince.

με το φοβερό μπάσο, Prince, Καλαμπάμα και με τους φανς να δημιουργούν ολόκληρη ιστορία στην εταιρεία του Prince για αυτή την μικρή αλλαγή που έκαναν και έβαλαν μέσα τα πνευστά. Κατά του AI βέβαια της τεχνητής νοημοσύνης, το είπαν, το δήλωσαν ότι στο καινούριο άλμπουμ που έρχεται, γιατί αυτό είναι το Timeless για τα 10 χρόνια του Prince, μια συλλογή και έρχονται ακυκλοφόρητα που θα κυκλοφορήσουν τώρα σε ένα νέο άλμπουμ για τον Prince. Και ήταν και ο Prince κατά τις τεχνολογίες, από αυτή την έννοια δηλαδή. Έλεγε, μην εξαπατάστε από το διαδίκτυο, από την τεχνολογία. Είναι ωραίο να χρησιμοποιείς έναν υπολογιστή, αλλά μην αφήνεις την τεχνολογία να σε χρησιμοποιεί, έλεγε πριν φύγει. Πείτε με ένα μουσικό που έγινε λίγο πλούσιος από ψηφιακές πωλήσεις. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, η δημιουργία είναι το παν, είναι τα πάντα. Να δημιουργείς από το μηδέν είναι ένας παράδεισος. Οπότε δεν νομίζω να ήθελε ο Prince να μπει η τεχνητή νοημοσύνη τόσο βαθιά στη δημιουργία της μουσικής. Αν και γίνονται πολύ ωραία πράγματα με τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε ακούσει και παρέα αρκετά. Και το μέλλον πάει εκεί. Ούτως ή άλλως, τι διαφορά έχουν από διάφορες ηλεκτρονικές παραγωγές. Βέβαια, όταν γίνονται μαζί με ανθρώπους, έτσι. Στίχο κανονικό και παραγωγούς, όχι να γίνεται εξ ολοκλήρου από AI.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
3: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Again διασκευάζουν Laura Crow and Him από το Βέλγιο, ένα synth pop duetto με αυτή την εκτέλεση του στη Γαλλία. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Είμαστε παρέα, εμείς είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό με τον Κώστα Γεωργακόπουλο απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Εσείς που μόλις ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας ή συντονιστήκατε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr, ακούτε διαδικτυακά on demand όλες τις εκπομπές, τα podcast, ακούτε σε καλή ποιότητα και φυσικά κάνετε like και follow στις σελίδες μας στα social media, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν και διαγωνισμοί για θέατρο και κινηματογράφο. Συνόμπο, ταινίες φοβερές που μπορείτε να δείτε. Ο Σεπτέμβρης μπήκε ζεστός. Θα έχει δροσέρες μέρες, εννοείται, με λίγο αεράκι. Οι μέρες θα μικραίνουν το φως. Νέες μουσικές θα κυκλοφορούν. Beautiful day, μαρμελάτη στον αέρα μας.

Greg Laswell ακολουθεί με ένα τραγούδι που είναι μια κλασική περίπτωση όταν κάποιος χωρίζει, που οι φίλοι συνήθως, επειδή είναι έξω από μια κατάσταση, βλέπουν καλύτερα, ιδιαίτερα αν δεν είναι ένας, μόνο δύο φίλοι που σου λένε κάτι, είναι τρεις-τέσσερις και σου λένε ότι you dodge the bullet, όπως λέει ο Greg Laswell, που δεν κατάλαβε ότι κινδύνευε από αυτή τη γυναίκα που ερωτεύτηκε και το ότι όλο αυτό χάλασε, εκείνος γαλήτωσε από τα χειρότερα. Everybody says I dodge the bullet, λέει ο Greg Laswell, αλλά εγώ δεν το νιώθω αυτό. Δεν νιώθω ότι γλίτωσα τα χειρότερα, όπως λένε οι φίλοι μου, ή ότι έφυγα από μια άσχημη κατάσταση. Νομίζω ότι έχασα κάτι καλό. Συνήθως όταν είναι πολλοί φίλοι, φίλοι έχουν δίκιο. Να το πούμε και στον Greg Laswell. Everyone thinks I dodge the bullet.

Και συνήθως κανείς όταν γλιτώνει από τα χειρότερα σε μια σχέση, σε μια γνωριμία, είναι ο τελευταίος που το καταλαβαίνει. Gamble Everything for Love λέει το τραγούδι που ακολουθεί, αλλά ίσως να μην χρειάζεται κανείς στην πραγματική αγάπη, στον πραγματικό έρωτα να τα τζογάρει όλα, όπως λέει εδώ Ben Lee, Gamble Everything for Love. Αν και ο Κρισναμούρτη λέει ότι η ιδέα του, η αγάπη, έλεγε ο Κρισναμούρτη, δεν είναι σε χρειάζομαι για να νιώθω ασφαλής. Όταν υπάρχει φόβος, απώλεια, ζήλια, εκτετικότητα και ανάγκη επιβεβαίωσης, είναι προσκόλληση και όχι αγάπη. Η αγάπη, ο έρωτας, σε βάζει σε μια ανασφάλεια. Και έτσι πρέπει να είναι για κάποιο λόγο, λέει ο Κρισναμούρτη.

Gamble everything for love. Όταν αγαπάμε και ταυτόχρονα φοβόμαστε να χάσουμε τον άλλον, λέει ο Κρισναμούρτη, γεννιέται η προσκόλληση. Διαβεβαιώσεις, αποκλειστικότητα, βεβαιότητα, η αγάπη για πάντα. Και έτσι η αγάπη, λέει ο Κρισναμούρτη, μπλέκεται εκεί με τον φόβο που δεν υπάρχει καμία θέση. Η αγάπη δεν είναι ανάγκη να κρατήσεις κάποιον για να αισθάνεσαι ασφαλής. Είναι ελευθερία από την ανάγκη να κατέχεις, να ελέγχεις και να εξασφαλίσεις τον άλλον. Τι του Κρισναμούρτη τα λόγια αυτά που δεν ξέρω αν εκείνος τα έκανε, αλλά έλεγε πολύ δύσκολα πράγματα, αλλά πράγματα που πραγματικά έφερναν ελευθερία αν κανείς μπορούσε να τα κάνει. Εμείς εδώ έχουμε βρεθεί μουσικά στο 2016. Αυτές ήταν δύο πολύ ωραίες στιγμές που ακούσαμε, και από Greg Glasswell και Ben Lee στο 2016, 10 χρόνια πριν κυκλοφορείς, μαζί με αυτό που ακολουθεί, που νομίζω ότι δεν πήρε τα φώτα που του άξιζαν. Ήταν πολύ ωραίο άλμπουμ και ένα τραγούδι που για κάποιο λόγο βρέθηκε έτσι λίγο στη σκιά. Δεν του άξιζε. Μπορούσε να γίνει hit για πλάκα, πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Everything at once, Travis, υπέροχη μπάντα και πολύ ωραίος τύπος, πολύ ωραίος τραγουδοποιός. Μαζί του Josephine Onyama, Idle Wild. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και πολύ σωστά αυτά που λέει και εκείνος, μιλάει εδώ για τις σχέσεις και για όλα τα μπαγκάζια που φέρνει κανείς από την οικογένειά του. Και ουσιαστικά αυτό λέει ότι γίνεται στις σχέσεις. Φέρνει ο καθένας όλο το background του και γίνεται ένας χώρος με συντρίμμα.

Idle While λοιπόν από Travis, φοβερός τύπος ο Fran Henley, ο τραγουδιστής, και ήταν, είναι και πολύ ωραίο, πάρα πολύ αστείο ένα επεισόδιο που συμμετείχε του Ali G και φάνηκε πόσο γλυκός άνθρωπος είναι, τι ωραίος καλλιτέχνης, και ο Ali G το λάτρεψε. Και αφού λέμε για Ali G, έρχεται καινούρια ταινία, Ali G 20 χρόνια μετά, Who Is I? Επιστρέφει ο Σάσα Μπάρον Κοέν στο ρόλο του Ali G. Η υπόθεση είναι ότι ο Ali G μαθαίνει πως η επιχρόνια σύντροφός του, Τζούλι, είναι 8 μήνων έγκυος, πανικοβάλλεται με την ιδέα ότι θα γίνει πατέρας και πηγαίνει στην Αμερική για να ξαναβρει τη χαμένη του δόξα, μπλέκοντας φυσικά σε καταστάσεις φοβερές, με το κλασικό φορμάτ καταστάσεις όπου δεν είναι πάντα ξεκάθαρο ποιος ξέρει ότι συμμετείχε σε ταινία. Είναι το σκηνοθετικό ντεπούτο του Σάσα Μπάρον Κοέν σε μεγάλου μήκους ταινία και ήδη έχει γίνει λίγο θέμα. Με τον Σάσα Μπάρον Κοέν η πρεμιέρα είναι 23 Οκτωβρίου του 26. Ali G επιστρέφει, θυμάστε Μπρούνο και Μπόρατ, τι είχε γίνει. Βέβαια τώρα τον ξέρει περισσότερος κόσμος, αλλά έχει βγει και το τρέιλερ. Οκτώβριο λοιπόν, Σάσα Μπάρον Κοέν ξαναχτυπά.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «Μαϊσίνε» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

στη Βραζιλία. Βρεθήκαμε 8:25 είναι στο τελευταίο ημέρο, είμαστε παρέα. Ένα road trip μουσικό απογευματινό Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη στον κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου απέναντί μου. Με καλοκαίρι μέσα στο Σεπτέμβρη, και αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο και θέατρο, μπαίνετε στις σελίδες μας official κόσμος 93,6. Σε Facebook και Instagram τρέχουν διαγωνισμοί να πάρετε μέρος για προσκλήσεις. Συνόμπο, ταινίες, θέατρο και μουσικές. Και μέσα στο Σεπτέμβριο ο κόσμος θα βρίσκεται σε διάφορα σημεία. Έρχεται και γιορτή μεγάλη για τα 25 χρόνια του κόσμου. Ναΐκα με φοβερό άλμπουμ. Welcome to Ecclesia.

Σοφία του. Herbie Hancock, Santana και Angelique Τζο εδώ στον κόσμο. Απόγευμα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στην official σελίδα μας στα social media, Facebook, Instagram, airteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Viber, και μέσα από το Viber γράφεις Cosmos Radio στο search, πάρα πολύ απλό. Στέλνεις μηνύματα και εκεί. Αν σε ενδιαφέρει να πας κινηματογράφο, να δεις ταινίες και θέατρο, μπαίνεις και στη σελίδα μας στο Facebook να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς που τρέχουν.

Έλα από τον Βαν Μόρισον. Νέα μελέτη που έγινε το Μάιο του 26 επιβεβαίωσε ότι επιστημονικά ότι ο τρόπος που αγγίζει τα πλήκτρα ένας πιανίστας αλλάζει πραγματικά τον ήχο. Κάτι που, εντάξει, το λένε όλοι οι μουσικοί εδώ και χρόνια, το λέγε και ο Miles Davis. Δεν είναι το μουσικό όργανο, αλλά ο τρόπος που το αγγίζει ένας μουσικός. Doing Time, Summer Time από τη

Doing Time, Summer Time από τη Lana Del Rey. Μια έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης το Δεκέμβριο του 25 σε ανάλυση 20.000 τραγουδιών από το Billboard Hot 100 από το 73 έως το 2023. Έχει ενδιαφέρον πολύ αυτή η έρευνα. Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα τόσο στο Scientific Reports. Είδαν ότι οι λέξεις που σχετίζονται με στρες αυξήθηκαν κατά 81% σε 50 χρόνια από το 73 μέχρι σήμερα. Το θετικό συνέστημα μειώθηκε σταθερά, οι στίχοι έγιναν πολύ πιο απλοί, επαναληπτικοί, με μικρότερο λεξιλόγιο. Κατά τη διάρκεια του COVID και μετά, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι Αμερικανοί επέλεξαν λιγότερο αγχωτική μουσική, δηλαδή σε κρίση δεν θέλουμε μουσική που μας καθρεφτίζει, θέλουμε μουσική που μας σώζει, που μας κάνει να ξεχνιόμαστε. Και μάλιστα σύγκρινε και διάφορα τραγούδια, ότι το What a Wonderful World του Louis Armstrong που κυκλοφόρησε το 67 και έφτασε στο σήμερα με το Humble του Kendrick Lamar και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, που μπήκε μέσα σε όλη αυτή την έρευνα, ότι η μουσική έχει γίνει πιο απλή και η στίχη πιο θυμωμένη, λίγο πιο επιθετική από το 1973, και στη σύγκριση τραγουδιών που έγιναν είναι το τραγούδι που θα κλείσουμε. Πριν κλείσουμε, να πούμε καλό Σαββατοκυριακό. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ο Σεπτέμβρης είναι ζεστός, είναι καλοκαιρινός. Είναι Παρασκευή, είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Ήταν ένα road trip με την Κλάουντια Μάτολα και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ έρχεται. Ακολουθεί να σας κρατήσει παρέα όπως κάθε απόγευμα η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνά και η Σαββατοκύριακο στον κόσμο μας με αφιερώματα στο AirTag. Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές on demand και αφιερώμαστε την Κασάνδρα Βίλσον. Σε αυτή τη σπουδαία φωνή μπορείτε να ακούσετε από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο Ερτέκο ένα αφιέρωμα για τη ζωή της. Έφυγε στα 72 Σεπτεμβρίου και εμείς κλείνουμε με το τραγουδάκι αυτό που μπήκε στην ψηφοφορία, ότι είναι πιο απλοποιημένο και ο στίχος πιο θυμωμένος από το 1973.

0: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδεύω-ξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβή ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι 4 Σεπτεμβρίου, έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε επιστρέψει στην Αθήνα. Υπάρχουν όμως αρκετοί που δεν έχουν επιστρέψει ακόμα, καθότι τα σχολεία ανοίγουν την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίζατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι με το Λας, τον Σενεγαλέζο που έχει γεννηθεί στο Ντακάρ, στη Σενεγάλη. Βέβαια ο ίδιος έχει μεγαλώσει στη Γαλλία ακούγοντας κυρίως Ισμαέλ Λο και επηρεασμένος από τη μουσική, από τον dancehall, από τον μπάλαξ, από τη φόλκα αλλά και από αρκετά ηλεκτρονικά στοιχεία της μουσικής. Και επιστρέψαμε με έναν από τους καλλιτέχνες που ακούμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, του Σύναψον, αυτό το ντουέτο στο Remix Maker και Fink. Πάμε να συναντήσουμε τον Jack Savoretti. Jack Savoretti, τον περιμένουμε στην Αθήνα.

Ξαφορέτη από το τελευταίο του άλμπουμ. Ακούσαμε το νέο του σίγγλ μέσα από αυτό, το The One. Και τον περιμένουμε στις 25 Σεπτεμβρίου. Τζακ Σαβορέτη θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδία από την Αθήνα μετά από δύο sold out live στο Royal Albert Hall για πρώτη φορά και τη μεγαλύτερη περιοδία που έχει κάνει η ευρωπαϊκή τουρνέ μέχρι σήμερα στην καριέρα του. Στα 20 χρόνια που βρίσκεται στα μουσικά και δισκογραφικά κοινά, ο Τζακ Σαβορέτη ξεκινάει από την Αθήνα και το Λυκαβητό στις 25 Σεπτεμβρίου.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, τα mixed, τα podcast, θεσματικές λίστες, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε τις εκπομπές. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Παύλο Νουτίνη και το Children of the Stars, ένας σκοτσέζος με ιταλικό όνομα. Θυμίζει λίγο την ιστορία του Τζακ Σαβορέτη. Ένα άλμπουμ που πήγε και στην κορυφή των βρετανικών charts πριν από 4 χρόνια με το Children of the Stars. Λοιπόν, ο Παύλο Νουτίνη, λίγο νωρίτερα ακούσαμε τη Λίκη Λί που είχαμε και την ευκαιρία να τη δούμε σαν πάρα πολύ ωραίο live στο Ηρώδιο. Το Ηρώδιο το οποίο έκλεισε, το Ηρώδιο που θα ανοίξει σε 3 με 4 χρόνια. Ένα restoration που γίνεται για πρώτη φορά στο αρχαίο αυτό θέατρο, στο 2 Ηρώδιο του Αττικού, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Περιοδίες πάρα πολύ καλλιτέχνες, περιοδία όμως και η Casey Musgraves.

Λέγαμε νωρίτερα για τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα βρεθεί σε περιοδία. Σε περιοδία βρίσκονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες αυτόν τον καιρό. Αυτό ήταν το Dry Spell λοιπόν και η Casey Musgraves. Casey Musgraves που έδωσε ένα εξαιρετικό live πριν από 4 μέρες. Ούτως ή άλλως και εκείνη είναι σε περιοδία. Παρουσιάζει το Middle of Nowhere, το τελευταίο της άλμπουμ. Αλλά μέσα στα τραγούδια που ερμήνευσε, ερμήνευσε και το Here You Come Again της Dolly Parton, αποδίοντας φόρο τιμή στην μεγάλη Dolly. Ας μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι θα γίνουν πάρα πολλά αφιερώματα, πάρα πολλές συναυλίες tribute για την Dolly Parton και στο CMA το Νοέμβριο, αλλά και στα Grammy και στα Oscar, και γενικά αυτή η χρονιά θα είναι η χρονιά που θα τιμηθεί όσο κανένας άλλος καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και μιας και μιλάμε για την Dolly Parton, πάμε να ακούσουμε αυτό το ιστορικό κομμάτι που έγραψε το 1977, Here You Come Again.

Κύριο Καμιγκέν των Λιμπάρτων, που αγαπούσε ιδιαίτερα τη μουσική, αγαπούσε ιδιαίτερα τη μεγάλη οθόνη, αγαπούσε ιδιαίτερα το γυαλί, αγαπούσε ιδιαίτερα τις περιοδίες, αλλά και την Ευρώπη, καθότι είχε εμφανιστεί πάρα πολλές φορές στην Ευρώπη, σε πάρα πολλά World Tour, είχε συμπεριλάβει την Ευρώπη μέσα στο καλεντάρι της και δει τη Μεγάλη Βρετανία που αγαπούσε πάρα πολύ.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. 4 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε επιστρέψει στην Αθήνα, καλή επιστροφή και καλή επάνωδο. Την άλλη εβδομάδα ανοίγουν και τα σχολεία. Μπαίνουμε σε μία σειρά σιγά-σιγά. Ανεξάρτητα αν το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ περισσότερο ζηλεύουμε λίγο όλους αυτούς που μπορούν και ξεκινούν και έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να φεύγουν τέτοιες εποχές και τέτοιες μέρες για διακοπές. Είναι λίγοι και τυχεροί, θα έλεγα, καθότι φίλες και φίλοι, ο Σεπτέμβριος είναι ο ωραιότερος μήνας για διακοπές. Επιστρέψαμε λοιπόν με τους Java. Βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία και θα παραμείνουμε με τον Michel Figen.

Μισελ Φιγγέν λοιπόν με το Μπελ History, ίσως το μεγαλύτερο τραγούδι, μεγαλύτερη επιτυχία του Καναδού τραγουδιστή και συνθέτη. Ο Φιγγέν που άρχισε να συνθέτει αφού εγκατέλειψε την ιατρική σχολή και ήταν ένας από τους λόγους που ήθελε να γράψει τραγούδια για την Δαλιδά, παρακαλώ. Από την άλλη, όταν είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ το 67, έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο γιατί διασκευάστηκε και ηχογραφήθηκε το ομώνυμο τραγούδι, το If I Only Had Time, και στα αγγλικά από τον John Rawls. Και βέβαια με την χίπικη μπάντα των Big Bazaar έγινε γνωστός από τις αρχές δεκαετίας του 70 σε όλο τον κόσμο.

Αυτή λοιπόν είναι η Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You. Ένα τραγούδι που ακούγεται αυτή τη στιγμή σαν major theme στο Toy Story 5. Ένα τραγούδι που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της η Taylor Swift. Μου θυμίζει ιδιαίτερα την Taylor Swift στις αρχές δεκαετίας του 90, εκεί που τραγουδούσε αποκλειστικά και μόνο country μουσική. Taylor Swift που παντρεύτηκε τον ποδοσφαιριστή, τον Travis Kelce. Και μάλιστα στις 3 Ιουλίου που παντρεύτηκαν στο Madison Square Garden, η ίδια και ο άντρας της αποφάσισαν να δώσουν μία δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων τότε στην Dolly Parton για να αγοράσει βιβλία, για να συμπληρώσει βιβλία για την μεγάλη βιβλιοθήκη που στείνει, που έστεινε μάλλον σε όλο τον κόσμο και δις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Dolly Parton έχει μέχρι τώρα δωρήσει, και λέω μέχρι τώρα γιατί από εδώ και πέρα θα τα δωρίζει το Foundation, το δικό της, περίπου 250 εκατομμύρια βιβλία σε όλη την Αμερική, διότι φίλες και φίλοι, το φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την όπλοκατοχή και τα ναρκωτικά είναι ο αναλφαβητισμός. Ένας από τους λόγους λοιπόν που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και η Taylor Swift που βρίσκεται εν ζωή, αλλά και η Dolly Parton που έφυγε από τη ζωή, ήταν το κομμάτι της βιβλιοθήκης, το κομμάτι των βιβλίων, της μόρφωσης των παιδιών ηλικίας μέχρι και 18 ετών.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, τα mixed, τα podcast, θεσματικές λίστες, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε τις εκπομπές. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή ήταν η Κερμές από την Αργεντινή, ενώ θα πάμε μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, με την Lila Downs. Lila Downs επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά με το Cambias Mi Mundo, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε, με 10 νέα τραγούδια αλλά και με καλεσμένους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άλεξ Κούμπα. Πολύ περισσότερο για τη Lila Downs, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία, αλλά με καινούργια τραγούδια τα οποία τα έχει γράψει και τα έχει κάνει παραγωγή ίδια.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα Dex ο Πέτρος Αδάμ.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. 4 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε επιστρέψει στην Αθήνα, μια χαρά. Πρέπει να επιστρέψουμε. Είναι αρχές Σεπτεμβρίου, είπαμε. Οι τυχεροί είναι αυτοί που μπορούν και φεύγουν διακοπές τέτοιες εποχές και έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και επιστρέψαμε με την Chris Clark να ερμηνεύει Σάνι. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε το Σαμπούζι. 5 Ιουνίου κυκλοφόρησε το δεύτερο του σύγκλι για την ακρίβεια, το Cowgirl, που πάμε να ακούσουμε από το τέταρτο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τέλη Ιουλίου. Για την ακρίβεια, με τίτλο The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Κούκο και το Πιελ Κανέλα, ένα τραγούδι που είχαμε μάθει φυσικά με την Έιντι Γκορμέ και τους τρεις Λος Πάντσος, αλλά και με την μαγική αισθαντική φωνή του Νατ Κινγκ Κολ και το πιάνο του με το τρίο του πριν από 70 και πλέον χρόνια. Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Μαρκ Νόφλερ από το τελευταίο του άλμπουμ, το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2024 και One Deep River.

Αυτή λοιπόν είναι η Οζομάτλη και το Ολελέ. Και εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με την Τα Σουλτάνα, με αυτό το φαινόμενο που γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 1995 και από 3 ετών ξεκίνησε να παίζει κιθάρα, παίζει όλα τα όργανα και είχαμε τη χαρά να την δούμε και στην Αθήνα στο release. Τα Σουλτάνα επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά και το νέο της single Milk and Honey.

0: 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athenskonservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, και εμείς επιστρέψαμε με την Brady Carlile και τον Elton John, Never Too Late, από το τελευταίο μέχρι και τώρα που μιλάμε άλμπουμ του Elton John, γιατί περιμένουμε άλμπουμ από τον Elton John και σε παραγωγή του Andrew Watt, του παραγωγού των Rolling Stones και πολλών άλλων πολύ μεγάλων συγκροτημάτων αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Elton John λοιπόν, περιμένουμε καινούριο άλμπουμ σε τραγούδια που έχει γράψει ο Bernie Taupin και σε παραγωγή του Andrew Watt μέχρι το τέλος του χρόνου.

No Soil Aire, αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. Γκάμπι Μορένο μας έρχεται από τη Γουατεμάλα. Η ίδια ζει εδώ και αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει βάλει μέσα στο ρεπερτόριό της, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά, τραγουδώντας τη μουσική που καλύπτει τη Latin, τα alternative, τη blues, τη folk και την αμερικάνα, και έχει κερδίσει ούτως ή άλλως ένα Grammy και δύο Latin Grammy Awards μέχρι σήμερα. Η Γκάμπι Μορένο που εξακολουθεί και ηχογραφεί, έχει κλείσει πια τα 43. Πήγαμε και συναντήσαμε, φίλες και φίλοι, τον Μπάρι Άνταμσον. Μπάρι Άνταμσον που είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στην Αθήνα. Κάποιοι τον γνώρισαν από την παλιά μουσική σκηνή του Μάντσεστερ, κάποιοι από τα κινηματογραφικά του θέματα, κάποιοι από την περιοδία που έκανε τουλάχιστον για 3 χρόνια και τη συνεργασία του με τον Nick Cave.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, ο κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Podcast λίστες, θεματικές λίστες και τα family mixtapes που τρέχουν κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα με τους παραγωγούς του κόσμου να κάνουν τον DJ και να αναλαμβάνουν τα decks. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, όπως ακριβώς και από το Messenger και από το Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, επικοινωνούμε online, ό,τι θέλετε μας τα στέλνετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Πάμε φίλες και φίλοι να συναντήσουμε τους Warren Treaty, αυτό το Gospel Country Group, ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στη μουσική από το τελευταίο τους άλμπουμ.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω σήμερα, φίλες και φίλοι, με την Κασάνδρα Βίλσον. Κασάνδρα Βίλσον που έφυγε από τη ζωή προχθές, στις 2 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε, 1 Σεπτεμβρίου αργά τη νύχτα έφυγε στην Αμερική, στο Τζάκσον του Μισισίπι, ετών 70, μια τραγουδίστρια την οποία την είχαμε γνωρίσει για την βαθιά εκφραστική κοντράλτο χρειά της, είχε τιμηθεί δύο φορές με Γκράμι και είχε συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Στίβ Κόλμαν και με τον Γουίντον Μαρσάλης. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: What is it?
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Oh, baby, let me show your ass a good time.

φωνή που ακούτε είναι μόλις 24 ετών και είναι πάρα πολύ ωραία. A.G. Jones, ένα παιδί το οποίο έβγαλε αυτό το καταπληκτικό single Need It Bad. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής, 4

Ο διασημότερος από τους Κομίτες κάνει την εμφάνισή του κάθε 75-76 χρόνια στη γειτονιά μας. Ο Κομίτης Halley, που πήρε το όνομά του από τον Βρετανό αστρονόμο Edmund Halley, το 1682 τον παρατήρησε. Χρόνια πολλά σήμερα στην Ερμιόνη. Χρόνια πολλά και στον Άνθιμο, γιορτάζει δύο μέρες ο Άνθιμος. Παγκόσμια μέρα σεξουαλικής υγείας και Διεθνής ημέρα τεκβοντό. Ο Καραλής θα πάρει χρυσό και ο Τεντόγλου σίγουρα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

τώρα σίγουρα κομίτης και sexy lady είναι η Beyoncé. Αυτή η σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια που κλείνει σήμερα τα 45. Τι να πεις τώρα για την Beyoncé, 35 γράμμια. Απόλυτη, κυρίαρχη στα πιο σημαντικά μουσικά βραβεία.

γυρίσαν σήμερα στο Χιούστον του Τέξας. Ο μπαμπάς της δούλευε στους εκτυπωτές και ήταν και μάνατζερ της, μάνα ήταν κομμότρια. Και στα 9 έφτιαξε Destiny's Child, το συγκρότημα, το κοριτσίστικο. Κέρδισαν ένα talent show, αλλά μετά δεν η δισκογραφία έκανε πίσω. Το 97 η Columbia τους κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

έχει αποδείξει με τα άλμπουμ της πόσο επαγγελματίας είναι και πόσα διαφορετικά πράγματα μπορεί να τραγουδήσει. Cowboy Carter 2024, Blackbird.

Λοιπόν, ο άλλος που σήμερα γενέθλια είναι ο Mark Ronson, Βρετανός και Αμερικανός παραγωγός, μουσικός, DJ, 10 Grammy, συνεργασίες Amy Winehouse, Valerie, Uptown Funk, θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Ο Mark Ronson, εξαιρετικός μουσικός και πάρα πολύ ωραίες συναυλίες κάνει. Εδώ με την άλλη καταπληκτική Αγγλίδα, στη τελευταία του δουλειά, Suzanne.

0: Κόσμος 93,6. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
3: Κόσμος 93,6.

Ένα φεστιβάλ που αγαπάμε πάρα πολύ. Αγοροφοβικό φεστιβάλ στο Πλήφα 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Τέταρτη χρονιά, τέσσερα χρονιά. Με Ελένα Πλάτωνος και Παν-Παν. Με ένα πρόγραμμα τριών σκηνών που είχε αναλάβει η Βασιλίνα.

Johnny Labelle, Dolly Vara, In Trans, Γιώργας Helmet, Psychedelic Trip to Death. 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Πλήφα.

Λοιπόν, εγώ σας το έλεγα νωρίτερα. Πρώτος ο Καραλής, 6-12, χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων που πήρε από τον Ντουπλάντης. Κι σανότερα.

Και βέβαια δίνουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Πρεμιέρα για την προβολή της ταινίας Hope, αίθουσα Atmos στο Village Cinema στο The Mall, 3η-8 Σεπτέμβρη. Αλλά και στο θέατρο Πέτρας

Ο Μιχάλης Καμάκας κάνει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα. 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury και αφιερώνει 2 ώρες σε μία από τις πιο χαρισματικές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής, Freddie Mercury τώρα. Το Σάββατο αυτό, 12 το μεσημέρι, Μιχάλης Καμάκας, Urban Sounds.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gillan & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα ο Νουτσούκς. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα τραγούδι που είναι και funk και pop και soul και boogie και disco. Μινεάπολη Sound. Mark Ronson, κλείνει τα 51 εδώ με τον Bruno Mars στο Uptown Funk. Και καλώς ορίσατε στον κόσμο. Σε ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευή, 4 Σεπτέμβρη.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και Uptown Funky Up. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες τηλεόρασή σας. Uptown Funk είναι και ο Μανώλο Καραλής. Μπράβο του, μπράβο του. Ο Τεντόγλου Αργυρός, μια χαρά. Σπάνια για το Μιλτό. Σήμερα κλείνει και τα 45. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Η Beyoncé.

Paul Carter, τελευταίο άλμπουμ. Και ένα τραγούδι που έγινε viral, όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για το χορευτικό. Το ξέρετε το χορευτικό?

Bridges, Laredo. Πρώτη τελευταία του δουλειά, άλμπουμ το μικρό του όνομα, Λέων. Λίγο πριν ο Σαμπουζέ που ήταν και στο άλμπουμ της Beyoncé. Και αυτός είναι ο αγαπημένος, με καταγωγή από την Ιγυρία, ο Μπονγκαγιάρ.

0: 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Τρομερή Gladys Knight, 2006, Before Me το album. Σύνθεση της Billie Holiday και Arthur Herjog. God bless the child. And it still is news. It's not your mother, your father, your sister or your brother. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Brothers and sisters, you've got to make it better. It's up to you, nobody else. Και ακολουθεί ένας Nate Dogg. Και μια Beyoncé βεβαίως.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο και μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Δήμητρα. Η Δήμητρα για Καονάκη μέχρι και τις 2. Και αύριο στις 12 το μεσημέρι, εξαιρετικό αφιέρωμα από τον Μιχάλη. Περιμένουμε πώς και πώς για τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Φρέντι Μέρκιουρι. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «My Cine» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

shorty out of jail. Buying the biggest bill.

του, τα έχει κάνει τα χιλιομετράκια του αυτός ο Αντρέ, ή αλλιώς Mr. Rhythm, ή αλλιώς Αντρέ Williams, ο οποίος μέσα στο 2012, όχι τόσο παλιά, έφτιαξε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Night and Day. I gotta get shorty out of jail είναι η κομματάρα με την οποία και ξεκινάμε να σας καλοδεχτούμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και με τον Ρόμπερτ Φίνλεϊ ήταν επόμενο να μας συμβεί να φύγουμε. Holy Ghost Party μας περιμένει, γιατί οι απώλειες είναι πολλές.

www.kosmosradio.gr και από παντού, ακόμη και στον παράδεισο, το Tang Lai, το οποίο και ρεμιξάρεται επιτυχώς από τον Alan Lomax και τους Southern Journey.

Περάσει σε ένα παραδοσιακό φλάουτο που έχει φτιαχτεί από τον παππού και προέρχεται από την Γκάνα και χρησιμοποιείται τόσο στην Αφρική όσο και στα blues. Antenne de Ben Blues.

και μετάλλα. Φτάσαμε όμορφα στην Μπαμακό. Στην παρέα ήταν ο Αμαντού, η Μαριάμ και ο Μανού Τσάου μαζί με τα παιδιά. Εμπίφε είναι ό,τι απέμεινε από αυτή την ιστορία.

Φουτούρο Πέλο και ένα Σουόμπ για αυτούς που νιώθουν ότι βυθίζονται. Αριγκάτο Μασάι Ρημίξ, και εδώ είμαστε στην παρέα σας.

Νικόδημος με το καινούριο του κομμάτι που ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings, μια disco star και αφιερώνει, αλλά και αφιερώνεται στην Απέλικα που έρχεται με τη φωνή της και το remix της.

Με τις προσφορές τους τα κορίτσια έρχονται ρομαντικές και όμορφες. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς αυτή την ομορφιά, τουλάχιστον να την απολαύσουμε. Η Μπεγή και Ασέ, το κομμάτι, ή καλύτερα η κομματάρα, που βρίσκεται στην καινούρια τους δουλίτσα, με τίτλο Offering.

Η Agogo Records πρωτοστατεί στα ηχογραφήματα. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Η Λάζα έρχεται από τη Βραζιλία. Η Mo Horizons είναι και αυτή κάπου εδώ. Και η New Love Experience έρχονται με αυτό το Ναυτίλους.

0: check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python.
1: ASAP Rocky περνάει τα καλύτερά του χρόνια με τη γυναικούλα του και τα παιδάκια του και ηχογραφεί ληστείες, ρόμπερι ή αλλιώς.

Triple Tray, είμαστε στη Βιρτζίνια και έχουμε φτάσει με τους Butcher Brown να μετράμε πόσο έχει το δολάριο. How much a dollar costs.

Να φτάσουμε και στον Winston McAnuff. Μια αναπνοή είναι. Τόσα χρόνια στο μετερίζει, δεν λέει να σταματήσει να δημιουργεί. Και εδώ μιλάμε για του McAnuff την οικογένεια, έτσι αποκαλεί τους συνεργάτες του. Συναντάει τους Τζάβα στο Παρίσι και φτιάξαν μόλις αυτό εδώ. Αμπού Ντουμπάρ το είπανε. Ο McAnuff μαζί με τους Τζάβα μέσα στο 2026 κυκλοφορούν αυτό.

Με αυτό το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026, οι Σαμπάμπα 5 προτρέπουν τον κόσμο στο γλέντι. Επιστρέφουν σε αυτό και επιστρέφουν υπάρχοντας, αντέχοντας. Βεβαίως και ο Στέλιος Καζατζίδης βρίσκεται στα μάτια μας που καίνε, και ο Πυθαγόρας επίσης. Σαβά Σαβά είναι ο τίτλος του άλμπουμ από την Bat of Records. Μέτρα το Παρίσι, οι Σαμπάμπα 5 μας υπενθυμίζουν τους στίχους του Πυθαγόρα και το τραγούδι που ξέρουμε απ' έξω.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.
3: Δεύτερη ώρα της αγαλουσίας, θα τεστ στις μουσικές μας, στις περίεργες διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Μετράμε συνταγές, εμπειρίες και τραγούδια. A recipe of a hoe. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασαλάκης φροντίζει του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Δημητρούλα βρίσκεται εκτός χώρου, out of place, όπως ακριβώς και ο Τρίκης στην καινούργια του δουλειά. Παρέα του η Μάρτα Ζλακόφσκα. Now I'm swimming.

Dust, περίπτωση Kerala Dust. Οι πιτσερικάδες εμπνέονται και εμπνέουν. How the light gets in είναι το κομμάτι τους από το άλμπουμ Echo of Love.

δεν ξέρω που έχουν πάει οι Sonic. Μου λείπουν κάπως. Και αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να λείπει από πουθενά. Together, dancing together.

αγαπώ αυτό το μπιτσιρικά και εδώ είναι ένα κομμάτι από τις πρώτες του εργασίες. Ηχογραφεί στη Τζίμινι, αργότερα φτιάξε τη δική του ανεξάρτητη εταιρεία, ο Skin Shape, αλλιώς Will Dorey. Μας έρχεται από την Αγγλία και οι μουσικές του είναι θαύμα. Σε περίπτωση που θέλετε να τον δείτε, στο Dieseldorf στη Γερμανία, στις 11 του Οκτώβρη θα βρίσκεται εκεί.

Σάλσα μου έρχονται αυτοί οι δύο, το ζευγάρι Χίντι Ζάχαρα μαζί με τον Μπλουντέτο, να μας πετάξουν ψηλά. Fly Dub το κομμάτι.

φτάσουμε και στον Peter Power, ο οποίος κάνει στο σήμερα ωραία δουλειά. Μαζί και η Τζίτα Σάγκη έρχεται να συνδράμει ένα κομμάτι με τίτλο «Τζανάινα». Είναι αυτό που φέρνουν.

Μια σούπερ εταιρεία, δισκογραφική, η Galletas Calientes Records, με έδρα την Μποκοτά, φτιάχνει ηλέκτρο, τροπικάλ, αλλά και μπάλκαν κομμάτια. Δεν σταματάει πουθενά. Μια μικρή γεύση από αυτή τη δουλειά που έβγαλε πίσω στο χρόνο ο Busy Twist. Πίσω στο 2019 φτιάχνει αυτό το Electronic Fusion.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: cosmosradio.gr Κόσμος Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.